Νίκο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θεία Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιον, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντε σαφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνωσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος, του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μία πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμηνά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσο του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού, που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδυόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδυόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδυόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία. Και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στην είσοδο του λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και έστησε δηλαδή τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Ενώ τα απολυτίκια των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα, την Κυριακή, όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη σπουδαία εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε το απόσπασμα του μάρτυρος Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία, η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Από τα 52 αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνια. Υπάρχει μόνο Πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό χρόνια. Υπάρχει μόνο Πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει.

σπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου, υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Διαβάζω. Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημί και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα». Και εκφόνος ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευχή ζητάει από τον Ουράνιο Πατέρα, εξ ονόματος του συναγμένου λαού, να στείλει αγγελικές δυνάμεις να συμπαρασταθούν στα τεκτενόμενα και όσα θα ακολουθήσουν. Σε λίγο θα αναπέμψουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτη Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού, κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, όν αριθμήσε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχές συναυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διάκονος μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας θύρας λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου Κύριε πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστη, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως

λέγει εκφώνος, σοφία, ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό, ορθή η δεύτερη, με όμικρον γιώτα, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το όρθι, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του Λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιο. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ημένη ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιων, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος, του Κυρίου δεηθώμε, ο λαός, Κύριε ελέησον. Ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιο ύμνο ο λαός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β' χορός επίσης, ο Α' ξανά, ο Β' ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διασκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα, όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προχριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ εισθήκησαν κύκλο αυτού και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα: «Και τα τέσσερα ζώα εν καθένα αυτών έχουν αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και αιών και ο ερχόμενος». Κατά την παράδοση, ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χοροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως ιστοήνε παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα σύν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα θες ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνος σοι ευαρεστησάντων. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος σοι ο Θεός ημών και σοι τη δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χοροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος ή ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του Συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση. Και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας, συνδέει την επίγεια καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η Λειτουργική Φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς, ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσι εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις, ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άρφα χορού, το πέμπτον αύθις υπό του ιερού κλήρου, ή τα υπό των χορών, ακολούθως ο μεν ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός, εις στάσεις τέσσερας, ο δε αρχιερεύς εξερχόμενος εις τον Σολέαν ευλογεί τον λαόν δια των δικυροτρικύρων αναπέμπων την εξής δέησιν. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, ηνεφύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήταν ο διάκονος δύναμης, ψάλλεται πιο δυνατά τώρα το Θησάγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εν το βήματι κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Διαβάζουμε στη λειτουργική φυλάδα. Ο αναγνώστης εκφωνεί των στίχων του προκειμένου και την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Τι είναι αυτός ο στίχος του προκειμένου? Το προκείμενο είναι δύο στίχοι από δύο ψαλμούς. Παλαιότερα αναγνώσκονταν ολόκληροι οι ψαλμοί ως εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Η σχέση των ψαλμών με το ανάγνωσμα είναι εσωτερική. Αυτό αναδεικνύει η θεολογία κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων συνδέει το Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος σοφία πρόσχομαι και ο αναγνώστης αναγνώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς, ειρήνη σύ το αναγνώσκοντι. Ο λαός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αναγνωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τα δεσποτικά εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγνώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει: «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα. Ο δε ιερεύς σφραγίζον αυτόν λέγει: Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε, δώει σειρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον
και προσκυνήσας μετευλαβίας, αίρι αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων, απέρχεται εις τον άμβονα, ενώ ο ιερεύς, μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλης του Ιερού Βήματος, εκφωνεί «Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύματί σου». Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσκομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγυνάσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Μεθό ο ιερεύς λέει «Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο». Ο δε λαός ψάλλει αργός «Δόξαση, Κύριε δόξαση». Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κηρύγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κηρύγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός. Παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της Υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη,
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνον τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν, και η γλώσσα εις την οποίαν ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή, ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικό εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και μετά 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοή τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέστησαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της Απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της Επαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Είναι άρα το λογαϊδικόν τούτο μέλος κανονικότατον εν τη Εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλλεται ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλία τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλεοι και αταλέποροι νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας συζυγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τας περικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μύτια, μόλις έβλεπε την Κρούσεκνα, έχανε αμέσως κάθε ζήλια και γίνονταν για λίγο εύπιστος και ευγενικός, τόσο που περιφρονούσε και ο ίδιος τον εαυτό του για τα κακά του αισθήματα. Όμως αυτό σήμαινε μονάχα πως την αγάπη του για αυτήν τη γυναίκα υπήρχε κάτι ανώτερο, κάτι ανώτερο από ό,τι υπέθετε και ο ίδιος, και δεν ήταν μονάχα το πάθος για την λιγεράδα του κορμιού της, όπως είχε πει στον Αλιώσα. Όμως όταν έχανε από κοντά του την Κρούσεκνα, άρχιζε αμέσως να την υποψιάζεται και να νομίζει πως είναι ικανή για κάθε μικρότητα και δολιότητα απάτης. Κάτι τέτοιες στιγμές δεν ένιωθε καμία τύψη. Η ζήλια φούντωσε λοιπόν και πάλι στην καρδιά του. Έπρεπε να βιαστεί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να βρει έστω και λίγα χρήματα για να κινηθεί. Τα χθεσινά 9 ρούβλια είχαν ξοδευτεί σχεδόν όλα. Και αυτό όλοι το ξέρουν. Όταν είσαι εντελώς απένταρος, δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Όμως, μαζί με το σχέδιό του, είχε σκεφτεί καθώς έρχονταν με το αμάξι και πώς θα έβρισκε αυτά τα λίγα ψηλά. Είχε ένα ζευγάρι πιστόλια για μονομαχία με τις σφαίρες τους. Αν ως τώρα δεν τα είχε υποθηκεύσει, αυτό έγινε γιατί τα αγαπούσε. Τα αγαπούσε περισσότερο απ' όλα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα είχε γνωριστεί από καιρό με ένα νεαρό δημόσιο υπάλληλο και έμαθε πως ήταν εργένης και ευκατάστατος και αγαπούσε με πάθος τα όπλα. Αγόραζε πιστόλια, ρεβόλβερ, εγχειρίδια, τα κρέμαγε στους τοίχους του σπιτιού του, τα έδειχνε στους γνωστούς του και πενεύονταν. Ήξερε απ' έξω και ανακατοτά όλες τις μάρκες των πιστολιών. Μπορούσε να κάνει ολόκληρη διάλεξη για το πώς πρέπει κανείς να γεμίσει το όπλο, πώς να πυροβολήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια και δυο ομίτια πήγε σε αυτόν και του πρότεινε να του αφήσει τα πιστόλια ενέχειρο για 10 ρούβλια. Ο υπάλληλος, όλος χαρά, προσπαθούσε να τον πείσει να του τα πουλήσει. Όμως ο Μύτια δεν δέχτηκε. Τότε ο άλλος του έδωσε 10 ρούβλια, λέγοντάς του πως με κανέναν τρόπο δεν θα δεχτεί να του τα πάρει με τόκο. Χωρίστηκαν σαν καλοί φίλοι. Ο Μύτια βιάζονταν. Έτρεξε στο πίσω μέρος του κήπου του Φίοντορ Παύλοβιτς, στο δικό του περίπτερο, για να φωνάξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα το Σμερνιακόβ. Μα έτσι προέκυψε ένα στοιχείο, ότι μόλις 3, το πολύ 4 ώρες πριν από ένα ορισμένο συμβάν, που γι' αυτό θα πούμε πολλά παρακάτω, ο Μύτια δεν είχε καπίκι στη τσέπη του και έβαλε ενέχειρο ένα αγαπημένο του αντικείμενο για να πάρει 10 ρούβλια, ενώ ύστερα από 3 ώρες βρεθήκανε στα χέρια του χιλιάδες. Όμως προτρέχω, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στις Μαρίας Κοντράτιευνας, της γειτόνισσας του Φίοντορ Παύλοβιτς, τον περίμενε η είδηση πως ο Σμερνιακόφ είναι άρρωστος. Αυτό τον τζάκισε και τον κατατρόμαξε. Του διηγήθηκαν πως έπεσε στο υπόγειο, πως έπαθε κρίση, πως ήρθε ο γιατρός, πως τον φρόντισε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Έμαθε ακόμα, και αυτό του φάνηκε πολύ περίεργο, πως ο αδερφός του Ιβάν Φιοντόροβιτς έφυγε το πρωί για τη Μόσχα. «Φαίνεται πως πέρασε πριν από μένα», σκέφτηκε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα ο Σμερνιακόφ τον ανησύχησε τρομερά. «Τι θα γίνει τώρα?
Ποιος θα παραφυλάει? Ποιος θα με ειδοποιήσει? Άρχισε να ρωτάει ανυπόμονα τις γυναίκες, μήπως παρατήρησαν να έγινε τίποτα εχθές το βράδυ. Αυτές καταλάβαιναν πολύ καλά για ποιο ζήτημα ενδιαφέρεται και τον βεβαιώσανε πως δεν ήρθε κανένας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοιμήθηκε στο σπίτι. Η νύχτα πέρασε εντελώς ήσυχα. Ο Μίτια έμεινε συλλογισμένος. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως έπρεπε να παραφυλάξει και απόψε. Πού όμως? Εδώ ή έξω από την πόρτα του Σαμσόνοφ? Αποφάσισε πως και εδώ και εκεί, όπως θα έρχονταν τα πράγματα. Μα προς το παρόν, προς το παρόν. Τώρα είχε εκείνο το σχέδιο, το καινούριο και σίγουρο σχέδιό του, που σκέφτηκε στο αμάξι και που ήταν αδύνατον πια να αναβάλει την εκτέλεσή του. Ο Μίτια αποφάσισε να θυσιάσει για αυτή τη δουλειά μία ώρα. Σε μία ώρα θα έχω ξεμπερδέψει. Θα μάθω και ό,τι άλλο μου χρειάζεται και τελείωσε. Τότε θα πάω πρώτα-πρώτα στο σπίτι του Σαμσάνοφ. Θα πάω να ρωτήσω αν είναι εκεί η Γκρούσεκνα. Θα γυρίσω στη στιγμή εδώ πέρα και θα μείνω έως τις 11. Ύστερα θα πάω να την πάρω και θα την συνοδέψω ως το σπίτι της. Έτσι αποφάσισε να κάνει. Έτρεξε στο σπίτι του. Πλήθηκε, χτενίστηκε, ξεσκόνησε τα ρούχα του και βγήκε για να πάει στην κυρία Χοχλάκοβα. Αλίμονο. Το σχέδιό του ήταν εκεί. Αποφάσισε να δανειστεί 3.000 από αυτήν την κυρία. Και το σπουδαιότερο ήταν που απόκτησε ξαφνικά την πεποίθηση πως αυτή δεν θα του αρνηθεί. Ίσως να απορρίσουν μερικοί και να σκεφτούν, αφού ήταν τόσο βέβαιος, γιατί δεν ήρθε από την αρχή εδώ πέρα, σε ανθρώπους δηλαδή της δικής του κοινωνικής τάξης. Παρακουβαλήθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου, που ήταν ένας εντελώς ξένος για αυτόν και που δεν ήξερε ούτε πώς να του μιλήσει. Αυτό έγινε γιατί με τη Χοχλάκοβα τα είχε χαλάσει σχεδόν τον τελευταίο μήνα. Σαν να μη φτάνανε αυτά, ήξερε πολύ καλά πως εκείνη δεν τον χώνευε καθόλου. Αυτή η κυρία τον απεχθάνονταν από τότε που το γνώρισε, μόνο και μόνο γιατί ήταν αραβωνιαστικός της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Ενώ αυτή, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ήθελε να παντρευτεί η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον αξιαγάπητο, υποτικά μορφωμένο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που έχει τόσο υπέροχους τρόπους. Τους τρόπους του Μίτια δεν μπορούσε να τους υποφέρει. Ο Μίτια μάλιστα την κορόιδευε και μια φορά είπε για αυτήν πως όσο είναι ζωηρή και φλίαρη, άλλο τόσο είναι αμόρφωτη. Και να που το ίδιο εκείνο πρωί, μέσα στο αμάξι, του ήρθε μία ιδέα. Αφού δεν θέλει να παντρευτώ την Κατερίνα Ιβάνοβνα και μάλιστα δεν το θέλει σε τέτοιο σημείο, το ξέρε, σχεδόν μέχρι συστερισμού, γιατί να μου αρνηθεί τώρα αυτές τις 3.000, μια που τις θέλω για να παρατήσω την Κάτια και να φύγω για πάντα από εδώ πέρα? Αυτές οι παραχαϊδεμένες κυρίες της ανώτερης κοινωνίας, όταν θελήσουν να κάνουν κάτι, δεν λυπούνται τίποτα για να το πετύχουν. Εξάλλου, είναι τόσο πλούσια, σκέφτονταν ο Μίτια. Όσο για το σχέδιο, αυτό έμεινε το ίδιο όπως και πριν. Θα της έκανε δηλαδή την πρόταση να της παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Θερμασνιά, μονάχα που τώρα αυτό δεν θα γίνονταν για κερδοσκοπία.
όπως χθες με τον Σαμσόνοφ. Όχι για να δελεάσει αυτή την κυρία με τη δυνατότητα να βγάλει 6 ή 7 χιλιάδες με 3 που θα έδινε, μα μονάχα σαν μια ευγενική εγγύηση για το χρέος του. Καθώς γύριζε αυτήν την καινούρια σκέψη στο μυαλό του, ο Μίτια έφτασε μέχρι ενθουσιασμού. Έτσι γίνονταν πάντα όταν αποφάσιζε ή αναλάμβανε κάτι. Παραδίνονταν σε κάθε τι καινούριο, σε κάθε του σκέψη, παραδίνονταν με πάθος. Όμως, παρόλα αυτά, όταν πάτησε το κατώφλι του σπιτιού της κυρίας Χοχλάκοβας, ένιωσε ένα ρίγος φρίκης. Μόλις εκείνη τη στιγμή, αισθάνθηκε με μαθηματική ακρίβεια πως αυτή ήταν η τελευταία του ελπίδα και πως αν αποτύχαινε δεν θα ντούμενε παρά να σφάξει κανέναν και να τον ληστέψει, να του πάρει αυτές τις 3 χιλιάδες. Η ώρα ήταν 7:30. 7:30 ακριβώς και χτύπησε το κουδούνι. Στην αρχή όλα πηγαίνανε ευνοϊκά. Μόλις είπε το όνομά του, τον δεχτήκανε ασυνήθιστα γρήγορα. «Λες και με περίμενε», σκέφτηκε ο Μίτια. Μόλις τον περάσανε στο χολ, μπήκε τρέχοντας η οικοδέσποινα και του είπε πως πραγματικά τον περίμενε. «Σας περίμενα! Σας περίμενα!» «Πρέπει να παραδεχτείτε πως δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έρθετε. Και όμως εγώ σας περίμενα. Θαυμάστε το ένστικτό μου, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όλο το πρωί ήμουν βέβαιη πως σήμερα θα έρθείτε». «Πραγματικά, κυρία μου, αυτό είναι καταπληκτικό», πρόφερε ο Μίτια, ενώ κάθονταν αδέξια. «Όμως εγώ ήρθα για μια σπουδαιότατη υπόθεση. Την πιο σπουδαία από τις σπουδαίες, για μένα δηλαδή, κυρία μου, για μένα ατομικά, και βιάζομαι πολύ. Το ξέρω πως η υπόθεσή σας είναι σπουδαιότατη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και αυτό δεν είναι ούτε προαίσθημα, ούτε καμία οπισθοδρομική προδιάθεση στην πίστη των θαυμάτων. Ακούσατε τα νέα για τον Στάρετς Ζωσιμά? Εδώ είναι μαθηματικά. Δεν μπορούσατε να μην έρθετε ύστερα από αυτά που γίνανε με την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Δεν μπορούσατε. Η απόδειξη είναι μαθηματική. Είναι ο ρεαλισμός της πραγματικότητας, κυρία μου. Να τι είναι. Όμως επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Ρεαλισμός. Σωστά το είπατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τώρα είμαι ρεαλίστρια. Έχω βάλει μυαλό αναφορικά με τα θαύματα. Μάθατε το θάνατο του πατέρα Ζωσιμά? Όχι, κυρία μου. Τώρα μόλις το ακούω, είπε ο Μίτια απορώντας κάπως.

απελπιστική κατάσταση και αν δεν με βοηθήσετε, τότε όλα θα καταποντιστούν και ο πρώτος θα είμαι εγώ. Συγχωρέστε μου που εκφράζομαι τόσο τετριμένα, όμως βρίσκομαι σε έξαψη. Το ξέρω πως έχετε εξαφθεί. Όλα τα ξέρω. Εσείς δεν μπορείτε να βρεθείτε σε άλλη ψυχική κατάσταση. Και ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, εγώ τα ξέρω από πριν. Από καιρό τώρα σκέφτηκα για την τύχη σας. Ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, την παρακολουθώ και τη μελετώ. Πιστέψτε με, είμαι έμπειρος γιατρός της ψυχής, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς. Κυρία μου, αν εσείς είσαστε έμπειρος γιατρός, είμαι κι εγώ έμπειρος άρρωστος, είπε το κοπλιμέντο του, βιάζοντας τον εαυτό του ομίτια. Και προβλέπω πως αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την τύχη μου, θα με βοηθήσετε τώρα που χάνομαι. Μα γι' αυτό επιτρέψτε μου επιτέλους να σας εξηγήσω το σχέδιο που έγινε αιτία να σας επισκεφτώ. Και εκείνο που περιμένω από σας είναι... Εγώ ήρθα, κυρία μου, σήμερα. Δεν χρειάζεται να μου τα πείτε. Αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Όσο για τη βοήθεια, δεν είστε δά ο πρώτος που βοηθάω. Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, θα έχετε ίσως ακουστά για την ξαδέρφη μου, την Μελμέσοβα. Ο άντρας της καταστράφηκε, καταποντίστηκε, όπως το είπατε πολύ χαρακτηριστικά, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς. Τότε λοιπόν κι εγώ τον συμβούλεψα να ασχοληθεί με τα υποφορβία. Και τώρα ζει και βασιλεύει. Ξέρετε από υποφορβία? Γνωρίζετε τίποτα, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς? Όχι. Δεν έχω ιδέα, κυρία μου. Αχ, κυρία μου, όχι, δεν έχω ιδέα, φώναξε νευρικά και ανυπόμονα ο Μύτια και έκανε να σηκωθεί μάλιστα από τη θέση του. Σας οικετεύω μονάχα, καλή μου κυρία. Σας οικετεύω να με ακούσετε και να με αφήσετε για 2 λεπτά να σας μιλήσω, για να μπορέσω να σας τα εξηγήσω όλα. Όλη την πρόταση που ήρθα να σας κάνω. Γιατί δεν έχω καιρό. Είμαι τρομερά βιαστικός, φώναξε ο Μύτια, γιατί αισθάνθηκε πως εκείνη θα ξανάρχιζε να μιλάει και ελπίζοντας πως έτσι θα σκέπαζε επιτέλους τη φωνή της. Ήρθα απελπισμένος. Βρίσκομαι στο τελευταίο σκαλοπάτι της απόγνωσης. Ήρθα να σας ζητήσω δανεικά. 3.000 δανεικά, μα με σιγουρότατη εγγύηση. Κυρία μου, με σιγουρότατη εγγύηση, με σιγουρότατη εξασφάλιση. Επιτρέψτε μου μονάχα να σας εξηγήσω. Όλα αυτά αργότερα. Αργότερα, είπε η κυρία Χοχλάκοβα, χειρονομώντας. Γιατί ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, το ξέρω από τώρα. Αυτό σας το ξανάπα. Μου ζητάτε κάποιο ποσό. Σας χρειάζονται 3.000. Όμως εγώ θα σας δώσω περισσότερα. Αφάνταστα περισσότερα θα σας δώσω. Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, πρέπει όμως να με υπακούσετε. Ο Μύτια αναπήδησε σχεδόν από τη θέση του. Είναι δυνατόν, κυρία μου? Είναι δυνατόν να είσαστε τόσο καλοί, φώναζε πολύ συγκινημένος. Ο Θεέ μου, με σώσατε. Σώζετε έναν άνθρωπο, κυρία μου. Έναν άνθρωπο τον σώζετε από την αυτοκτονία. Θα σας ευγνωμονώ αιωνίως. Θα σας δώσω αμέτρητες.

Μέτρητες χιλιάδες και όχι μονάχα τρεις, φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και χαμογελούσε με ένα φωτεινό χαμόγελο, βλέποντας τον ενθουσιασμό του Μίτια. Αμέτρητες! Μα ούτε μου χρειάζονται τόσες. Μου είναι απαραίτητες μονάχα τούτες οι μοιραίες για μένα 3.000. Εγώ από μέρους μου θα σας χρωστάω άμετρη εμπιστοσύνη, άμετρη ευγνωμοσύνη και θα σας δώσω μία σίγουρη εγγύηση. Γι' αυτό σας προτείνω το σχέδιό μου που ήρθα... Φτάνει! Φτάνει, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μιας και το είπα, έγινε κιόλας. Τον διέκοψε η κυρία Χοχλάκοβα, ενθουσιασμένη με την ευεργεσία της. Υποσχέθηκα να σας σώσω και θα σας σώσω. Θα σας σώσω όπως και τον Μπελμέζοφ. Τι γνώμη έχετε για τα χρυσορυχεία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Για τα χρυσορυχεία, κυρία μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα γι' αυτό. Όμως το σκέφτηκα εγώ για σας. Το σκέφτηκα και το ζήγησα από όλες τις μεριές. Είναι ένας μήνας τώρα που σας παρακολουθώ με αυτό το σκοπό. 100 φορές σας κοίταζα όταν περνούσατε και σκεφτόμουν να ένας ενεργητικός άνθρωπος που πρέπει να ασχοληθεί με τα ορυχεία. Μελέτησα και το βάδισμά σας ακόμα και το αποφάσισα. Αυτός ο άνθρωπος θα βρει πολλές φλέβες χρυσού. Από το βάδισμά μου το καταλάβατε? Τι λέτε, κυρία μου? Είπε χαμογελώντας ο Μίτια. Γιατί όχι? Μήπως δεν παραδέχεστε πως από το βάδισμα μπορεί να καταλάβει κανείς το χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Ω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτό δα το επιβεβαιώνουν και οι φυσικές επιστήμες. Τώρα είμαι ρεαλίστρια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Από σήμερα, ύστερα από εκείνη την ιστορία στο μοναστήρι που με σύγχυσε τόσο, είμαι ρεαλίστρια πέρα για πέρα και θέλω να ριχτώ στην πρακτική δράση. Γιατρεύτηκα πια. Όμως, κυρία μου, αυτές τις 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα υποσχεθήκατε να μου δανείσετε, δεν πρόκειται να τις χάσετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τον διέκοψε αμέσως η κυρία Χοχλάκοβα. Αυτές οι 3.000 είναι σαν να βρίσκονται στη τσέπη σας. Και όχι μονάχα 3.000, μα 3.000.000, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πολύ σύντομα θα τα έχετε. Θα σας πω τι θα κάνετε. Θα ψάξετε και θα βρείτε φλέβες χρυσού. Θα κερδίσετε 1.000.000. Θα γυρίσετε και θα γίνετε κοινωνικός παράγοντας. Θα μας βοηθήσετε και μας να βρούμε τον σωστό δρόμο. Μα τι τάχα! Θα αφήσουμε τους Εβραίους να μας κάνουν ό,τι θέλουν? Θα χτίσετε κοινοφελή ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις. Θα βοηθάτε τους φτωχούς και αυτοί θα σας ευλογούν. Ο αιώνας μας είναι ο αιώνας των σιδηροδρόμων, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Θα γίνετε διάσημος και απαραίτητος για το Υπουργείο των Οικονομικών, που βρίσκεται σε τόση ανάγκη τώρα τελευταία. Η πτώση του χαρτονομίσματος με ανησυχεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να κοιμηθώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κυρία μου, κυρία μου, τη διέκοψε και πάλι ο Μίτια με κάποιο ανήσυχο προαίσθημα. Ίσως να ακολουθήσω κατά γράμμα τη συμβουλή σας, τη σοφή συμβουλή σας, κυρία μου, και ίσως να πάω εκεί κάτω, σ' αυτά τα ορυχεία που λέτε. Θα έρθω άλλη φορά όμως να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολλές φορές θα έρθω, πολλές φορές. Μα τώρα, αυτές
οι 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα, θα μου δίνατε τη δυνατότητα να κινηθώ, και αν είναι δυνατόν σήμερα κιόλας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μου μένει ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα καιρό δεν έχω, κυρία μου. Αρκεί, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αρκεί, τον διέκοψε και πάλι επίμονα η κυρία Χοχλάκοβα. Σας ρωτάω, θα πάτε στα ορυχεία ή όχι? Το αποφασίσατε οριστικά? Απαντήστε μου με μαθηματική ακρίβεια. Θα πάω. Θα πάω, καλή μου κυρία. Αργότερα. Θα πάω όπου θέλετε, κυρία μου. Μα τώρα... Περιμένετε λοιπόν 2 λεπτά. Φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και έτρεξε στο πολυτελέστατο γραφείο της, που είχε αμέτρητα συρτάρια.

άρχισε να ανοίγει τα συρτάρια το ένα ύστερα από το άλλο. Κάτι έψαχνε, κάτι έψαχνε και βιάζονταν τρομερά. «Οι 3.000!» σκέφτηκε ο Μύτια και του κόπηκε η ανάσα. Και τώρα αμέσως, χωρίς χαρτιά, χωρίς συμβολαιογραφικές πράξεις. «Ω, μονάχα οι τζέντλεμαν φέρονται έτσι. Υπέροχη γυναίκα. Αν δεν ήταν μονάχα τόσο μιλητική...» «Να το!» φώναξε χαρούμενα η κυρία Χοχλάκοβα, γυρίζοντας κοντά στο Μύτια. «Να, γι' αυτό έψαχνα. Ήταν ένα μικρούτσικο, ασημένιο εικονισματάκι που κρέμονταν από ένα κορδόνι, σαν αυτά που φοράνε καμιά φορά στο λαιμό μαζί με το σταυρό. Είναι από το Κίεβο, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», εξακολουθούσε να λέει με ευλάβεια. «Από το ιερό λείψανο της Αγίας Βαρβάρας, της Μεγαλομάρτυρος. Επιτρέψτε μου να σας το φορέσω, μοναχή μου, στο λαιμό και να σας δώσω έτσι την ευλογία μου για την καινούρια σας ζωή και τα καινούρια σας κατορθώματα». Πραγματικά, του πέρασε το εικονισματάκι στο λαιμό και άρχισε να το σπρώχνει μέσα στο κολάρο του. Ο Μύτια, τρομερά αμήχανος, έσκυψε και τη βοήθησε και τελικά πέρασε το εικονισματάκι στο στήθος, κάτω από τη γραβάτα και το κολάρο του πουκάμισου. «Τώρα πια μπορείτε να αναχωρήσετε», πρόφερε η κυρία Χοχλάκοβα και κάθισε θριαμβευτικά στη θέση της. «Κυρία μου, είμαι τόσο πολύ συγκινημένος που δεν ξέρω ούτε πώς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας αισθήματα. Μα, αν ξέρατε μονάχα πόσο πολύτιμο μου είναι το κάθε λεπτό τώρα, το ποσό που τόσο ανυπόμονα περιμένω από την μεγαλοψυχία σας. Ω, κυρία μου, αφού είσαστε τόσο καλή, τόσο συγκινητικά μεγαλόψυχη μαζί μου», φώναξε ξαφνικά εμπνευσμένα ο Μύτια. «Επιτρέψτε μου να σας φανερώσω, πράγμα που βέβαια το ξέρατε από καιρό, πως αγαπώ ένα πλάσμα που μένει εδώ πέρα. Απάτησα την Κάτια, την Κατερίνα Ιβάνοβνα θέλω να πω. Φάνηκα απάνθρωπος και άτιμος απέναντί της. Όμως αγάπησα εδώ μια άλλη, μια γυναίκα, κυρία μου, που ίσως εσείς να την περιφρονείτε, γιατί εσείς τα ξέρετε βέβαια όλα πια, μα που εγώ δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να την εγκαταλείψω. Με κανέναν τρόπο. Και γι' αυτό τώρα ζητάω τούτες τις 3.000. «Ξεχάστε τα όλα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέκοψε με αποφασιστικό τόνο η κυρία Χοχλάκοβα. «Ξεχάστε τα όλα και προπάντων τις γυναίκες. Ο σκοπός σας είναι τα ορυχεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρετε μαζί σας και γυναίκες εκεί πέρα. Αργότερα, όταν θα γυρίσετε πλούσιος και δοξασμένος, θα βρείτε τη σύντροφο της καρδιάς σας μέσα στην πιο υψηλή κοινωνία. Θα είναι μια κοπέλα μοντέρνα, μορφωμένη, χωρίς προλήψεις, χωρίς παρελθόν. Ως τότε θα οριμάσει το γυναικείο ζήτημα που άρχισε να συζητείτε τώρα και θα εμφανιστεί η νέα γυναίκα». «Κυρία μου, εγώ άλλο ήθελα να σας πω, άλλο εννοούσα», είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σταύρωσε παρακλητικά τα χέρια του. «Το ίδιο είναι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό σας χρειάζεται. Αυτό που ποθείτε.
χωρίς και ο ίδιος να το έχετε συνειδητοποιήσει. Εγώ συμφωνώ εντελώς με τη φεμινιστική κίνηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Η ανάπτυξη της γυναίκας και μάλιστα ο πολιτικός της ρόλος στο πιο κοντινό μέλλον είναι το ιδανικό μου. Έχω κι εγώ μια κόρη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και από αυτήν την πλευρά λίγο με ξέρουνε. Έγραψα γι' αυτό το ζήτημα στο συγγραφέα Στσεντρίν. Αυτός ο συγγραφέας μου έμαθε τόσο πολλά αναφορικά με τον προορισμό της γυναίκας που του έστειλα πέρυσι ένα ανώνυμο γράμμα με δύο αράδες μοναχά και του έλεγα «Σας αγκαλιάζω και σας φιλώ, συγγραφέα μου, εν ονόματι της συγχρόνου γυναικός. Συνεχίστε». Και υπέγραψα «Μητέρα». Σκέφτηκα για μια στιγμή να υπογράψω «Σύγχρονη μητέρα». Μα τελικά αποφάσισα να βάλω σκέτα «Μητέρα». Τούτη η λέξη, έτσι μονάχη της, έχει περισσότερη ηθική ομορφιά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και έπειτα η λέξη «σύγχρονη» θα του θύμιζε το σύγχρονο που είχαν πιει γι' αυτόν πολλά πολλά φαρμάκια από τη λογοκρισία. «Ο Θεέ μου, μα τι πάθατε?» «Κυρία μου», σηκώθηκε επιτέλους ο Μύτια, σταυρώνοντας μπροστά της τα χέρια του σε ανήμπορη παράκληση. «Θα με κάνετε να κλάψω, κυρία μου, αν αναβάλλετε εκείνο που τόσο μεγαλόψυχα...» «Να κλάψετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Ναι, να κλάψετε. Αυτό δείχνει υπέροχα αισθήματα. Έχετε μπροστά σας τέτοια πορεία. Τα δάκρυα θα σας ξαλαφρώσουν. Όταν θα γυρίσετε, θα έχετε καιρό να χαρείτε. Να δείτε πως θα έρθετε επίτηδες από τη Σιβηρία να με βρείτε, για να χαρούμε μαζί». «Όμως επιτρέψτε μου», ούρλιαξε ξάφνου ο Μύτια, «σας παρακαλώ για τελευταία φορά, πέστε μου, μπορώ να έχω σήμερα το ποσό που μου υποσχεθήκατε? Αν όχι, πότε ακριβώς θέλετε να ξανάρθω για να το πάρω? Μιλήστε μου, πείτε μου, σας παρακαλώ». «Ποιο ποσό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Τις 3.000 που υποσχεθήκατε. Τώρα, πριν από λίγο. Τόσο μεγαλόψυχα. 3.000 ρούβλια θέλετε να πείτε?» «Α, όχι, δεν έχω 3.000. πρόφερε με κάποια ήσυχη απορία η κυρία Χοχλάκοβα. Ο Μύτια έμεινε κόκαλο. «Μα πώς λοιπόν? Μα τώρα μόλις, πριν από λίγο, μου είπατε... Είπατε μάλιστα πως είναι το ίδιο σαν να τις έχω στην τσέπη μου κιόλας». «Α, όχι, δεν με καταλάβατε καλά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν το νομίσατε αυτό, θα πει πως δεν με καταλάβατε. Εγώ σας έλεγα για τα ορυχεία. Είναι αλήθεια πως σας υποσχέθηκα περισσότερες. Αμέτρητες χιλιάδες, όχι μονάχα 3. Τώρα όλα τα θυμάμαι. Μα εγώ μονάχα τα ορυχεία είχα υπόψη μου. Και τα λεφτά και οι 3.000. αναφώνησε η ηλίθια ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Ω, αν εννοούσατε πως σας χρειάζονται λεφτά, τότε πρέπει να σας ομολογήσω πως δεν έχω. Δεν έχω καθόλου λεφτά τούτο τον καιρό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι στα μαχαίρια, ίσα ίσα με τον επιστάτη των κτημάτων μου, και μόλις πριν από λίγες μέρες δανείστηκα 500 ρούβλια από το Μιούζοφ. Όχι, λεφτά δεν έχω, όχι, δεν έχω. Και ξέρετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κι αν είχα, πάλι δεν θα σας έδινα. Πρώτο, γιατί
σε κανέναν δεν δίνω δανεικά. Το να δώσεις δανεικά σημαίνει να κάνεις έναν εχθρό. Μα εσάς ειδικά δεν θα σας έδινα με κανέναν τρόπο. Δεν θα σας έδινα γιατί σας αγαπώ. Για να σας σώσω δεν θα σας έδινα. Γιατί εσάς μονάχα ένα σας χρειάζεται. Ορυχία. Ορυχία και πάλι ορυχία. Όπου να πάρει και να σηκώσει, κράβγασε ξαφνικά ο Μύτια και χτύπησε με όλη του τη δύναμη τη γροθιά του στο τραπέζι. Άρχισε να φωνάζει η Ιχοχλάκοβα και τρομαγμένη έτρεξε στην άλλη άκρη του σαλονιού.

Ο Μύτια έφτισε και με γρήγορα βήματα βγήκε από το δωμάτιο. Βγήκε από το σπίτι, έξω, στο δρόμο, στο σκοτάδι. Προχωρούσε σαν παλαβός, χτυπώντας το στήθος του σε εκείνο το ίδιο μέρος που το χτυπούσε εδώ και 2-3 μέρες μπροστά στον Αλιώσα, όταν τον είδε για τελευταία φορά στο σκοτάδι, στο δρόμο. Τι σήμαινε αυτό το χτύπημα του στήθους σε εκείνο το μέρος και τι ήθελε με αυτό να δείξει? Αυτό ήταν προς το παρόν μυστικό που δεν το ξέρε ως τότε κανένας, κανένας στον κόσμο, που δεν το είπε ούτε στον Αλιώσα. Όμως τούτο το μυστικό σήμαινε για αυτόν κάτι παραπάνω από ντροπή. Σήμαινε το χαμό και την αυτοκτονία. Γιατί αυτό αποφάσισε να κάνει. Αν δεν κατάφερνε να βρει εκείνες τις 3.000 για να πληρώσει το χρέος του στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και να βγάλει έτσι από το στήθος του, από εκείνο το μέρος του στήθους του, την κατεσχήνη που κουβαλούσε μαζί του και που τόσο τον πίεζε, του πίεσε τη συνείδησή του. Όλα αυτά θα εξηγηθούν αργότερα, λεπτομεριακά. Μα τώρα, ύστερα από το χαμό της τελευταίας του ελπίδας, αυτός ο τόσο γερός σωματικά άνθρωπος, μόλις έκανε λίγα βήματα, φεύγοντας από το σπίτι της Χοχλάκοβας, έβαλε ξαφνικά τα κλάματα. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Περπατούσε από ξεχασμένους και σκούπιζε με τη γροθιά του τα δάκρυά του. Έφτασε έτσι στην πλατεία και ένιωσε ξαφνικά πως έπεσε πάνω σε κάποιον διαβάτη. Ακούστηκε η κλαψιάρικη φωνή κάποιας γριούλας που παραλίγο να την έριχνε κάτω. «Ω, Θεέ μου, παραλίγο να με σκότωνες. Πού τάχεις τα μάτια σου, παλιόπαιδο?» «Μπα, εσείς είστε», φώναξε ο Μύτια, που είχε διακρίνει τη γριούλα μέσα στο σκοτάδι. Ήταν η υπηρέτρια του Κουσμά Σαμσόνοφ. «Κι εσείς, ποιος είσαστε, πατερούλη?» πρόφερε με ένα εντελώς άλλο τόνο η γριούλα. «Δεν μπορώ, βλέπετε, να σας γνωρίσω έτσι στα σκοτεινά. Μένετε στου Κουσμά Κουσμίτς και είσαστε στη δούλεψή του, έτσι δεν είναι?» «Ακριβώς, πατερούλη. Τώρα μόλις πήγα στου Προχώριτς. Μα πώς έτσι δεν μπορώ να σας θυμηθώ εγώ καθόλου? Πέστε μου, μητερούλα, η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα είναι σε σας τώρα?» ρώτησε με παράφορη αδημονία ο Μύτια. «Πριν από λίγο τη συνόδευσε εκεί ο ίδιος. Ήρθε, πατερούλη, έκατσε για λίγο και έφυγε.» «Πώς έφυγε?» ξεφώνησε ο Μύτια. «Πότε έφυγε?» «Μα έφυγε αμέσως. 2 λεπτά έμεινε σε μας.» Διηγήθηκε την ιστορία σαν παραμύθι. Εκείνος έβαλε τα γέλια και αυτή έφυγε βιαστική. «Ψέματα, ψέματα, ψέματα λες, καταραμένη γριά!» ούρλιαξε ο Μύτια. «Σταμάτα!» άρχισε να φωνάζει η γριούλα. Μα ο Μύτια είχε χαθεί κιόλας από μπροστά της. Έτρεξε, έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι της Μορόζοβα. Μόλις πριν από 1/4 είχε φύγει η Κρούσεκνα. Η Φένια κάθονταν με τη γιαγιά της, τη μαγείρισα, στη κουζίνα, όταν ξάφνου όρμησε μέσα φουριόζος ο λοχαγός. Βλέποντάς τον, η Φένια έβαλε τις φωνές. «Φωνάζεις, ε?» ούρλιαξε ο Μύτια. «Πες μου, πού είναι η Κρούσεκνα?»
Μα προτού προφτάσει να απαντήσει η Φένια, που είχε κοκαλώσει από τον δρόμο της, έπεσε ξάφνου στα γόνατα μπροστά της. «Φένια, Φένια, για όνομα του Χριστού, πες μου που είναι». «Καλέ μου κύριε, τίποτα δεν ξέρω». «Ω, καλούλη μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς, τίποτα δεν ξέρω. Αν θέλετε σκοτώστε με, όμως εγώ δεν ξέρω τίποτα». Άρχισε να ορκίζεται και να σταυροκοπιέται η Φένια. «Εσείς ο ίδιος την πήρατε και φύγατε». «Ναι, μα αυτή ξαναγύρισε εδώ πέρα». «Ω, δεν ήρθε καλούλη μου, μα το Θεό σας λέω, δεν ήρθε». «Ψέματα, ψέματα λες», φώναξε ο Μύτια. «Από την τρομάρα σου καταλαβαίνω πως λες ψέματα. Βλέπω πολύ καλά μέσω από σένα που είναι». Έφυγε τρέχοντας. Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο, μπακυρένιο κι αυτό, κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε. «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, θα κάνει φωνικό», φώναξε η Φένια. Για που έτρεχε έτσι? Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης. Πού αλλού μπορεί να είναι, αν όχι στου Φιόντορ Παύλοβιτς? Φεύγοντας από τον Σαμσόνοφ, έτρεξε κατευθείαν σπίτι του. Τώρα πια είναι ολοφάνερο. Όλη η θολοπλοκία, όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. «Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο. Θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν. Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Το δόλωμα για τους γκάνγκστερ. Η επιχείρηση αποφασίστηκε. Θα ρίξουν την κοφάλαλη γριά στο δρόμο, ακριβώς όπως ρίχνουν στο νερό το δόλωμα για τα ψάρια. Ή που θα έρθουν οι γκάνγκστερ να τη μαζέψουν από τους δρόμους και θα τους μαζέψει και αυτούς με τη σειρά τους η αστυνομία, ή η γριά θα κατευθυνθεί στο κρυσφύγετό τους και θα οδηγήσει εκεί για την αστυνομία. Πριν τη ρίξουν στο δρόμο σαν δόλωμα για τους κακοποιούς, η γριά με το μαφόριο εκτίθεται στα φώτα της ράμπας, σαν καμιά μεγάλη ηθοποιός του κινηματογράφου, σαν βεντέτα. Αυτό συμβαίνει στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής του κοινού του Γενικού Επιτελείου της Αστυνομίας. Προσκεκλημένοι είναι οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και σχεδόν όλοι οι αστυνομικοί της πόλης. Πρέπει όλοι να δουν τη γριά. Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν εξηγεί τη σειρά των ενεργειών που θα ακολουθήσουν. Κυρίοι, σε μερικά λεπτά θα σας παρουσιάσουμε πάνω σε αυτό το βάθρο την κοφάλαλη γριά που έστειλαν οι γκάνγκστερ για να φέρει το μήνυμα στον Πανσέλινο. Σας γνωστοποίησα το κείμενο του μηνύματος. Ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα σφιχτό αυγό. Οι γκάνγκστερ κάνουν γνωστό πως είναι πέντε. Διατάζουν τον Πανσέλινο να μην μιλήσει για να σώσει τις πέντε ζωές τους και τη Λία. Κάναμε το κάθε τι για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του συνδέσμου. Δεν τα καταφέραμε. Ο χρόνος μας πιέζει. Για λόγους ανθρωπιστικούς αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε τη γριά σύνδεσμο σε ανάκριση και να μην την αναγκάσουμε να ομολογήσει με τη βία τα ονόματα αυτών που την έστειλαν να φέρει το δέμα. Λίγα λεπτά αφού σας παρουσιάσουμε, θα τη ρίξουμε στο δρόμο και θα την ακολουθήσουμε. Η γριά θα πρέπει να μας οδηγήσει στο κρυσφύγετο των δολοφόνων. Καλείστε όλοι να παρακολουθήσετε από απόσταση την εξέλιξη της επιχείρησης. Σβήνουν τα φώτα στη σάλα. Φωτίζουν μόνο τη ράμπα της αστυνομίας που είναι ακριβώς σαν σκηνή μεγάλου θεάτρου. Και μέσα σε απόλυτη σιωπή ανεβάζουν τη γριά κάτω από τους προβολείς. Προχωράει στη σκηνή με τα μικρά σπουργητήσια βήματά της. Τυλιγμένη στη μαύρη της πελερίνα, αφήνει τους φρουρούς να την κατευθύνουν. Στη μέση της σκηνής την αφήνουν μόνη. Οι φρουροί αποσύρονται. Και τη στιγμή που ανάβουν οι προβολείς, ρίχνοντας πάνω στο μικρό λεπτό σώμα κύματα φωτός, ο σύνδεσμος των δολοφόνων χαμογελάει. Είναι ευτυχισμένοι. Περίμεναν πως θα ήταν δηλιασμένοι, συγκινημένοι. Και είναι το αντίθετο. Εκεί ψηλά, στη μέση της σκηνής, τυλιγμένη στο μαφόριό της, κάτω από το εκτυφλωτικό φως των προβολέων, η γριά νιώθει άνετα. Αισθάνεται καλά. Κανείς δεν καταλαβαίνει το μυστήριο της ξαφνικής της ευτυχίας. Αντί να κλαίει και να προσπαθεί να κρυφτεί, όπως κάνουν συνήθως οι κακοποιοί όταν τους εκθέτουν στα φώτα της σκηνής, η γριά είναι ευτυχισμένη. Θα ήθελε να κρατήσει πολύ αυτή η στιγμή, να διαρκέσει. Η αιτία γι' αυτό είναι απλούστατη. Δεν είναι ευτυχισμένη εξαιτίας της σκηνής ή των φωτογράφων, αλλά γιατί οι προβολείς χύνουν τη ζεστασιά τους στο μικρό της κορμί. Οι γριές είναι σαν τις γάτες, αναζητούν τη ζεστασιά, γιατί η γεράματα σημαίνει πάνω απ' όλα χάσιμο της ζεστασιάς. Γερνώντας, κρυώνει κανείς όλο και πιο πολύ. Και όσο πιο πολύ κρυώνουν οι γέροι, τόσο πιο πολύ ερωτεύονται τη ζεστασιά και την αναζητούν με όλο τους το σώμα. Η κυριότερη δραστηριότητα των γέρων είναι να αναζητούν μέρα και νύχτα τη ζεστασιά, γιατί η ζεστασιά του κορμιού τους όλο και απομακρύνεται. Έπειτα από τόσες ώρες στα κρύα δωμάτια της αστυνομίας και της φυλακής, το μικρό, ισχνό, ανάπηρο και παγωμένο σώμα της γριάς
νιώθει καλά κάτω από τη ζεστασιά των προβολέων, των κινηματογραφικών μηχανών και των φωτογράφων. Υπέφερε φρικτά από το κρύο από τη στιγμή που τη συνέλαβαν. Και τώρα ζεσταίνεται, νιώθει καλά. Γίνεται ωραία, γιατί της δίνουν τη ζωή, τη ζεστασιά της ζωής. Τη ζεστασιά που φεύγει από τα κορμιά των ηλικιωμένων. Των ηλικιωμένων που κρυώνουν, που όλο κρυώνουν. Που για αυτούς πολύ ζέστη δεν κάνει ποτέ. Οι δημοσιογράφοι και οι αστυνομικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. «Είστε βέβαιοι πως δεν ξέρει να γράφει το όνομά της και τη διεύθυνσή της?» ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. «Είναι αναλφάβητη», απαντάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Επιτρέψτε μου να το επαληθεύσω», λέει ο δημοσιογράφος. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν δεν έχει αντίρρηση. Ο δημοσιογράφος ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει στη γριά ένα μολύβι ολοκένουργιο και ένα άκοπο μπλοκ. Η γριά τα παίρνει. Θυμάται πως έχει δει τέτοιες σκηνές στις σχολικές γιορτές για το τέλος του έτους, όταν οι καθηγητές δίνουν πάνω στην έδρα στους καλύτερους μαθητές τετράδια, μολύβια και βιβλία με κορδέλες. Χαμογελάει ευτυχισμένη, γιατί αν και δεν πήγε ποτέ στο σχολείο, παίρνει κι αυτή πάνω στην έδρα, μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό, ένα όμορφο μολύβι και ένα ολοκένουργιο τετράδιο. Ακριβώς όπως την απονομή βραβείων. Η γριά υποκλίνεται, λαμβάνοντας το βραβείο, και χαμογελάει ευτυχισμένη στο δημοσιογράφο που της το έδωσε. «Γράψτε», λέει ο δημοσιογράφος. «Γράψτε το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας». Η γριά καταλαβαίνει πως την έκαναν αυτό το δώρο με την καρδιά τους και πως την ενθαρρύνουν να το δεχθεί γιατί το αξίζει. Κρύβει το μολύβι και το τετράδιο κάτω από το μαφόριό της, ευχαριστώντας μία ακόμα φορά. Η γριά δεν υποψιάζεται ούτε μία στιγμή ότι αυτοί οι κύριοι τη ζητούν δημόσια, κάτω από το φως των προβολέων, να γράψει το όνομά της. Κανείς ποτέ δεν υποψιάστηκε από τότε που υπάρχει πως είναι ικανή να γράψει το όνομά της. Καταλαβαίνει πως της δόρισαν το τετράδιο και το μολύβι. Αυτό είναι όλο. Και το κρατάει πάνω στο μαφόριό της. Οι γέροι, όλοι οι γέροι του κόσμου, αγαπούν τα πράγματα. Θέλουν να λαμβάνουν πράγματα. Κάθε είδους. Ακόμα και εκείνα που δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ. Είναι ένας τρόπος να κρατηθούν από τη ζωή που φεύγει, το να κρατηθούν από τα πράγματα του κόσμου που θα εγκαταλείψουν γρήγορα. «Το μολύβι στο έδωσα για να γράψεις το όνομά σου και όχι για να το κρύψεις», λέει ο δημοσιογράφος. Ξαναπαίρνει το τετράδιο και το μολύβι που κρύβει η γριά κάτω από το σάλι της. Η γριά καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται για δώρο που της έκαναν. Επιστρέφει το τετράδιο και το μολύβι με πόνο, κοιτάζοντάς τα σαν να τα αποχαιρετά. «Άφησέ της το μολύβι και το τετράδιο, φίλε μου», φωνάζει κάποιος άλλος δημοσιογράφος από την αίθουσα. «Θέλει να έχει το τετράδιο και το μολύβι, κακομοίρα, δεν καταλαβαίνεις». Τη λυπούνται. Αντιλαμβάνονται πως με το να λάβει ένα πράγμα λαμβάνει ένα ακόμα κομμάτι επίγειας ζωής και πως το να της ξαναπάρουν το πράγμα που της έδωσαν ισοδυναμεί με το να της πάρουν το κομμάτι της ζωής που της έδωσαν. «Διαμαρτύρομαι, συνταγματάρχα μου, για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία μεταχειρίζεται αυτή τη γριά», φωνάζει κάποιος δημοσιογράφος. «Δεν θα της κάνουμε κανένα κακό», λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτή τη φτωχή γυναίκα σαν δόλωμα για να συλλάβετε τους δολοφόνους. Δεν έχετε το δικαίωμα να τη χρησιμοποιείτε σαν κατσίκα για να πιάσετε το λύκο. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια σε αυτή την εξαχρίωση του ανθρώπινου προσώπου. Αυτή η υποταγή και η υποταπή διαγωγή αντίκειται στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου». «Αρκετά, φίλε μου. Θα μιλήσουμε για ηθική μετά τη σύλληψη των δολοφόνων», φωνάζει ο αρχηγός της δίωξης του εγκλήματος. Ο δημοσιογράφος σωπαίνει. Μα ένας άλλος λέει: «Αυτή τη γριά, την ανάπηρη, θα πρέπει να την ξέρουν τα ιδρύματα που ασχολούνται με κοφάλαλους. Θα πρέπει να είναι γραμμένη στους καταλόγους των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Οι κοφάλαλοι προστατεύονται και βοηθούνται από τα διεθνή φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θα πρέπει να είναι γραμμένη στα κοιτάπια κάποιου οργανισμού προστασίας αναπήρων, γερόντων και φτωχών.
δεν είναι γραμμένη πουθενά, απαντάει ο διοικητής. Δεν την ξέρει κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε ίδρυμα προστασίας αναπήρων. Ίσως να έχει έρθει από αλλού, από άλλη πόλη, ακόμα και από άλλη χώρα. Ίσως, απαντάει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Η πείρα θα μας το μάθει. Αν οι γκάγκστερ την έχουν φέρει από άλλη πόλη ή από άλλη χώρα, το να την αφήσετε στο δρόμο δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Η επιχείρηση είναι βλακώδης και απάνθρωπη, όπως όλες οι επιχειρήσεις της αστυνομίας. Ίσως να έχει κάποιο κατάλημα στην πόλη μας, απαντάει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Πρέπει να το επιχειρήσουμε. Κύριε, η εφημερίδα μας έχει στείλει ένα διερμηνέα κοφάλαλον, λέει κάποιος νεαρός ρεπόρτερ. Ζητάω την άδεια να προσπαθήσει ο διερμηνέας μας να μιλήσει με τη γριά στη γλώσσα των κοφάλαλων. Θα χάσει άσκοπα τον καιρό του. Η γριά δεν ξέρει τη γλώσσα των κοφάλαλων. Προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε με νοήματα. Δεν μας καταλαβαίνει. Σας επιτρέπω να προσπαθήσετε μια ακόμα φορά, αλλά κάντε γρήγορα. Σας δίνω 2 λεπτά, όχι περισσότερο. Ο διερμηνέας των κοφάλαλων ανεβαίνει πάνω στη σκηνή της αστυνομίας. Είναι ένας κύριος μεγάλης ηλικίας. Πλησιάζει τη γριά και αρχίζει να της κάνει κάθε είδος νοήματος με τα 2 του χέρια. Τη χαιρετάει στη γλώσσα των κοφάλαλων αποκαλώντας την κυρία. Ύστερα τη ρωτάει το όνομά της και τη διεύθυνσή της. Όλα αυτά με πολύ ευγένεια. Η γριά παρακολουθεί τα καμώματά του με συμπάθεια, με στοργή, με ενδιαφέρον. Χαμογελάει ζητώντας συγγνώμη με ένα κούνημα του κεφαλιού που σημαίνει πως, αν και είναι κοφάλαλη, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα των κοφάλαλων. Ζητάει κατά κάποιο τρόπο συγγνώμη που δεν ξέρει τη γλώσσα της αναπηρίας της. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σίγουρα είναι ασυγχώρητο σε ένα Γάλλο να μην μιλάει γαλλικά, σε ένα Ρώσο να μην μιλάει ρωσικά και σε έναν κοφάλαλο να μην μιλάει τη γλώσσα των κοφάλαλων. Θα ήθελε παρόλα αυτά να εξηγήσει, για να δικαιολογήσει την άγνοιά της, πως για έναν κοφάλαλο το να μάθει τη γλώσσα των κοφάλαλων είναι πολυτέλεια. Είναι μια γλώσσα αποκλειστικά για πλούσιους κοφάλαλους. Ας μην φανεί παράξενο, αλλά σε αυτούς, στον κόσμο των αναπήρων, οι κοινωνικές τάξεις είναι πιο κλειστές από όσους τους υγιείς. Οι ανάπηροι έχουν αυστηρά καθορισμένες κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν πλούσιοι κοφάλαλοι που μπορούν να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλάνε με νοήματα. Αλλά υπάρχουν και κοφάλαλοι προλετάροι. Κοφάλαλοι πολύ φτωχοί που, όπως αυτή εδώ η γριά, πρέπει να δουλέψουν και δεν έχουν ποτέ τα χέρια τους ελεύθερα για να κάνουν νοήματα. Αυτή πλένει, πλέκει, κάνει μπουγάδες, σιδερώνει, μαγειρεύει. Τα χέρια της είναι πάντα απασχολημένα. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για έναν κοφάλαλο να έχει τα χέρια του ελεύθερα, χωρίς κάποια απασχόληση, για να κάνει με αυτά νοήματα. Οι φρουροί ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και παίρνουν τη γριά. Φεύγει λυπημένη. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που λυπάται γιατί δεν είναι πλούσια. Γιατί το να είναι κανείς κοφάλαλος και φτωχός σημαίνει πως έχει και τα χέρια του άλαλα. Κοιτάζει με λύπη τα χέρια της. Ναι, τα χέρια της είναι και αυτά άλαλα. Είναι χέρια φτωχής γυναίκας. Χέρια που δεν ξέρουν ούτε να μιλούν, ούτε να γράφουν, ούτε να χαϊδεύουν. Χέρια φτωχής. Εργαλεία άψυχα και άλαλα. Καλά μόνο για τις χοντρές δουλειές.

Η μητέρα των δολοφόνων μέσα στη νύχτα. Ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της φυλακής. Είναι πόρτα θωρακισμένη, μαύρη, από την οποία μπαίνουν και βγαίνουν οι μεγάλες κλούβες. Απόψε, από την ανοιχτή πόρτα μιας φυλακής δεν βγαίνει καμιά μαύρη κλούβα, αλλά η μικρή γριά, η μητέρα των δολοφόνων. Βγαίνει κάτι σχνή με το κεφάλι, τους ώμους και τον μπούστο σκεπασμένα με το μαύρο μαφόριο. Την αφήνουν να βγει μονάχη, για να δουν από την αρχή προς ποια κατεύθυνση θα φύγει. Γιατί ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρει στα πρώτα της βήματα, βγαίνοντας από τη φυλακή, η αστυνομία θα οδηγηθεί στο ουσιώδες, στο σημείο της πόλης όπου βρίσκεται το κρυσφύγετο των ληστών. Η κοφάλαλη βγαίνει από τη φυλακή βαδίζοντας με πολύ μικρά βήματα, με τα βήματα της ανατολίτισσας. Γιατί όλες οι ανατολίτισσες βαδίζουν με μικρά βήματα, με πολύ μικρά βήματα, σαν να έχουν τα πόδια τους αλυσοδεμένα. Μόλις και με τα δυσκολίας βάζουν το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Αυτό δίνει στο βήμα τους μια ντροπαλή κομψότητα. Γιατί οι γυναίκες της Ανατολής βαδίζουν δίχως να αποχωρίζουν ποτέ τα πόδια τους. Απόψε, στην πόλη παρατηρούν το βηματισμό της Ανατολίτισσας. Τόσο διαφορετικό από το βηματισμό των άλλων γυναικών του κόσμου και τόσο ωραίο. Γιατί η κάθε χειρονομία, η κάθε κίνηση της κοφάλαλης γριάς καταγράφεται, αναλύεται, μελετάται από χιλιάδες μάτια. Η ανάπηρη γριά υποψιάζεται πως είναι παγιδευμένη. Σταματάει μπροστά στη μαύρη πόρτα. Διστάζει πριν προχωρήσει στο δρόμο. Είναι ολομόναχη. Δεν υπάρχει κανείς γύρω της. Ακόμα και οι φρουροί έχουν απομακρυνθεί. Αλλά αντιλαμβάνεται πως υπάρχει κανείς γύρω της. Ακόμα και οι φρουροί έχουν απομακρυνθεί. Αλλά αντιλαμβάνεται πως ποτέ δεν την σημάδευε.

προχωράει ίσια μπροστά. Διασχίζει το δρόμο. Από την άλλη μεριά του δρόμου, πάνω στο απέναντι πεζοδρόμιο, στέκεται και κοιτάζει πίσω της. Κοιτάζει τη μαύρη πόρτα της φυλακής που μόλις έκλεισε. Θα έκανε καλύτερα αν ξαναγύριζε στη φυλακή. Θα ήταν πιο σίγουρη. Αλλά τώρα είναι ήδη πολύ αργά. Η φυλακή έκλεισε τη μεγάλη μαύρη πόρτα. Η γριά κοιτάζει τους τοίχους που έχουν 3 μέτρα ύψος. Κοιτάζει το δρόμο με τα μεγάλα πεζοδρόμια. Το δρόμο το λυπημένο, τον άδειο. Φοβάται. Ανασηκώνει το κεφάλι. Ύστερα πέφτει στα γόνατα, κοιτάζοντας τον ουρανό. Σηκώνει τα 2 μπράτσα προς τον ουρανό, σαν τις Παναγίες που δέονται στις παλιές εικόνες και προσεύχονται. Οι αστυνομικοί μέσα στην άγνοια της δουλειάς τους πιστεύουν πως από αυτή τη χειρονομία εντόπισαν πως η γριά είναι χριστιανή. Νομίζουν πως κρατούν μια λεπτομέρεια που θα τους βοηθήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του συνδέσμου των δολοφόνων. Αλλά κάνουν λάθος. Η γονατιστή στάση της προσευχής με τα 2 χέρια σηκωμένα στον ουρανό είναι στάση κοινή για όλους τους ανθρώπους. Χριστιανούς, Ιουδαίους, Μουσουλμάνους και Παγανιστές. Πάντα οι άνθρωποι προσεύχονταν σηκώνοντας τα μάτια και τα χέρια προς τον ουρανό. Ακριβώς όπως η Παναγία Μητέρα του Θεού. Όλες οι παγανιστικές ιέριες προσεύχονταν με τον ίδιο τρόπο. Με το να πέφτει στα γόνατα και να προσεύχεται η κοφάλαλη γριά, δεν προδίδει την πίστη της. Κρατάει πιστά το μυστικό της. Αφού προσεύχεται για λίγα λεπτά, σηκώνεται. Αργά. Και κατευθύνεται με το ίδιο μικρό βήμα προς την πηγή που βρίσκεται απέναντι από τη φυλακή, σε μικρή απόσταση από τον τόπο όπου προσευχήθηκε. Σφίγγει ακόμα περισσότερο το μαφόριο γύρω από το κορμί της και κάθεται κοντά στην πηγή πάνω στα γόνατά της κατά τον ανατολίτικο τρόπο. Δεν κινείται πια. Έχει κανείς την εντύπωση πως έχει αποκοιμηθεί στη στιγμή. Μοιάζει με ασιατική θεότητα, με άγαλμα κοντά στην πηγή που βρίσκεται αντίκριστη φυλακή. Περνούν μερικά λεπτά ακόμα και η γριά γέρνει το κεφάλι ελαφριά πάνω στο δεξί της σώμα. Κοιμάται. Καθιστεί. Με το κεφάλι στηριγμένο πάνω στον ώμο, σαν τα περιστέρια. Οι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι και οι περίεργοι την κοιτάζουν από μακριά δίχως να πλησιάζουν. Περνάει κάμποση ώρα και οι αστυνομικοί που φρουρούν φανερώνουν τα χαρτιά τους. Είναι βέβαιο πως η γριά θα περάσει τη νύχτα κοντά στην πηγή, στο πεζοδρόμιο απέναντι από τη φυλακή. Αλλά παραμένουν προσεκτικοί, γιατί περιμένουν να τη δουν να φεύγει ευνίδια και δεν πρέπει να τη χάσουν. Δεν ξεχνούν ούτε μία στιγμή πως τα βήματα, τα μικρά βήματα της γριάς, οδηγούν στο κρυσφύγετο των γκάγκστερ και στην κρυψώνα της μυθικής Λίας. Κατά τις 3 το πρωί η γριά κινείται. Σηκώνεται αργά. Πλησιάζει στην πηγή. Παίρνει στα 2 της χέρια λίγο νερό και πίνει με τις 2 της χούφτες. Όπως πίνει κανείς από ένα βάζο. Σκουπίζει τα χείλη της και πηγαίνει να καθίσει στο ίδιο ακριβώς μέρος. Η αστυνομία που γνωστοποίησε από το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες και τις αφίσες τα χαρακτηριστικά της γριάς περίμενε μάταια όλη τη νύχτα. Κανείς δεν παρουσιάστηκε και κανείς δεν τηλεφώνησε στην αστυνομία για να πει πως γνωρίζει το σύνδεσμο των δολοφόνων. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πάνε να πιστέψουν πως η γριά που έστειλαν οι γκάγκστερ είναι από άλλη πόλη. Την έστειλαν με σκοπό να εκπληρώσει την αποστολή της χωρίς να την αναγνωρίσει κανείς. Υποθέτουν μάλιστα πως μπορεί οι γκάγκστερ να την έφεραν από άλλη χώρα, από την Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο, την Τουρκία ή την Παλαιστίνη. Το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ανατολίτισσα, από την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια,

ή τις χώρες της Αιγαίας Ανατολής. Κατά τις 4 το πρωί περνούν εργάτες με ποδήλατα πηγαίνοντας για τα εργοστάσια τους. Κανείς δεν έρχεται να αναζητήσει τη γριά. Και η ίδια δεν πάει πουθενά. Η αστυνομία είναι και αυτή αποφασισμένη να περιμένει. Δεν μπορεί η γριά να περάσει όλη της τη ζωή στο πεζοδρόμιο καθισμένη οκλαδών απέναντι από τη φυλακή. Κατασκοπεύοντάς την, οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται πως η ζωή της γριάς καταντά η ακίνητη ζωή του φυτού. Αλλά αντίθετα από τα φυτά, η γριά δεν έχει ρίζες για να τη θρέψουν, ούτε να τη φέρουν τη δύναμη από τη γη που βρίσκεται κάτω από τα πόδια της. Θα πρέπει αργά ή γρήγορα να μετακινηθεί για να τραφεί και η αστυνομία θα την ακολουθήσει. Από στέγη δεν έχει ανάγκη. Το μαφόριο, το σάλι της, της χρησιμεύει για χιτώνας, για φόρημα, για πελερίνα. Είναι ένα ρούχο που μπορεί να χρησιμεύσει και για σκηνή, όπως στις γυναίκες της ερήμου. Το μαφόριό της της χρησιμεύει για στέγη και για κατάλημα. Δεν έχει ανάγκη από σπίτι για να ζήσει. Έχει ό,τι της χρειάζεται πάνω της. Συγκεντρωμένο σε ένα και μόνο ρούχινο δωμάτιο, το μαφόριο. Καθώς η αστυνομία περιμένει να σαλέψει η μητέρα των δολοφόνων, οι αχτίδες της αυγής χύνουν πάνω στην πόλη ένα φως κόκκινο σαν αίμα.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Η αστυνομία έχει στα χέρια της ένα δεύτερο συνένοχο, το σκύλο των δολοφόνων. Στις 5 η ώρα το πρωί, ο αρχηγός της αστυνομίας μπαίνει στο σπίτι για να κάνει έναν ντους και να ξυριστεί. Μόλις που έχει ξεντηθεί όταν τον καλούν στο τηλέφωνο. «Η γριά δεν είναι πια μόνη συνταγματάρχα μου. Ένα σκύλος ήρθε κοντά της. Είναι σίγουρα ο σκύλος των δολοφόνων. Τη γνωρίζει πολύ καλά. Έτρεξε προς το μέρος της και ρίχτηκε στην αγκαλιά της». Ο συνταγματάρχης Αβρίλιος Πρετοριάν καταφθάνει επί τόπου. Η μοίρα δεν τον διευκολύνει στο καθήκον του. Κρατάει τώρα και έναν άλλο συνεργάτη των δολοφόνων. Αλλά κι αυτός, σαν τον πρώτο, είναι χωρίς λαλιά. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν πρέπει να κάνει να μιλήσουν μια μουγκή και ένα σκύλος. Όσο για τον Πανσέλινο, οι ελπίδες πως θα ομολογήσει οτιδήποτε είναι λιγοστές. Όλη νύχτα τον βασάνιζαν άσκοπα. Δεν θέλει να μιλήσει. Οι γκάγκστερ διεθνούς κλάσης σαν τον Πανσέλινο είναι σκληροί σαν βράχοι. Πεθαίνουν πάντα παίρνοντας το μυστικό μαζί τους. Η γριά που έφερα το μήνυμα στο δολοφόνο θα μπορούσε να έχει μιλήσει. Αλλά δεν μπορεί. Ούτε και ο σκύλος. Φτάνοντας στις κεντρικές φυλακές, ο συνταγματάρχης Πρετοριάν βλέπει τη γριά ακριβώς στην ίδια θέση όπου αποκοιμήθηκε. Σφίγγει στην αγκαλιά της ένα σκύλο σημαδεμένο, πολύ βρώμικο. Ο αστυνόμος αργά αναφέρει. Από τη στιγμή που έφτασε ο σκύλος, η γριά τον χάιδεψε. Ύστερα τον έσφιξε στην αγκαλιά της και αποκοιμήθηκαν και οι δύο. Όπως τους βλέπετε. Ζαρωμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Για να ζεσταθούν. Είναι πραγματικό ειδήλιο, συνταγματάρχα μου. Κοιτάξτε τους. Είστε βέβαιος πως ο σκύλος έφτασε μόνος και πως δεν τον συνόδευε κανείς? Ο σκύλος έφτασε ολομόναχος, συνταγματάρχα μου, αποκρίνεται ο αστυνόμος αργά. Και ερχόταν από μακριά. Έφτασε ξεφυσώντας. Ο αρχηγός της αστυνομίας πλησιάζει ακολουθούμενος από τους αστυνομικούς. Ο σκύλος ξυπνάει και κοιτάζει τρομαγμένος. Η γριά τον χαϊδεύει δίχως να ανοίξει τα μάτια της και το ζωντανό κλείνει τα μάτια. «Να μην τους ξυπνήσετε», διατάζει ο συνταγματάρχης. «Αφήστε τους να κοιμηθούν. Όταν ξυπνήσουν, ο ένας από τους δυο τους, είτε η γριά είτε ο σκύλος, θα πρέπει να προδοθεί. Είναι αδύνατο να μην αποφασίσει ένας από τους δυο να ρίξει μια ματιά κατά εκεί όπου πέφτει το κατάλημά τους. Και θα μας δείξουν το κρυσφύγετο των δολοφόνων. Κι αν ήρθαν από άλλη πόλη ή από άλλη χώρα», λέει ο αστυνόμος αργά. «Αυτό θα το δούμε», λέει ο συνταγματάρχης. «Να τους επιτηρείτε ασταμάτητα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε δείγμα σκόνης από τις πατούσες του σκύλου, συνταγματάρχα μου. Από τη σκόνη θα μαθαίναμε με ακρίβεια από ποια συνοικία έφυγε ο σκύλος. Στο εργαστήριο γνωρίζουν τη σύσταση του εδάφους κάθε συνοικίας της πόλης». «Είναι θαυμάσια ιδέα», λέει ο συνταγματάρχης. «Ειδοποιήστε τις τεχνικές υπηρεσίες. Και κυρίως, προσέξτε να μην σας ξεφύγει ο σκύλος. Ένα σκύλος επιτηρείται δυσκολότερα από μια γριά. Μπορεί να ξεφύγει μέσα από τα μάτια σας. Να είστε έτοιμοι κάθε στιγμή να τον ακολουθήσετε». Ήταν συγκινητική η συνάντηση του σκύλου με τη γριά, συνταγματάρχα μου. Ήμουν εκεί και τους είδα. Ο σκύλο έγλυψε τα χέρια της γριάς. Αυτή τον χάιδεψε και τον αγκάλιασε. Έβλεπε κανείς πως είναι καλοί φίλοι και πως υπέφεραν από το χωρισμό τους. Το τέλος της νύχτας είναι υγρό και δροσερό. Σε μερικά λεπτά θα σηκωθεί ο ήλιος. Μόλις ο σκύλος ξυπνήσει, θα πάει να κάνει καμιά βόλτα στο σπίτι, συνταγματάρχα μου. Τους ξέρω τους σκύλους. Και θα μας δείξει καλύτερα από τον καθένα που κρύβονται οι γκάγκστερ και τα χιλιάδες εκατομμύρια. «Και αν ο σκύλος δεν κουνηθεί», λέει ένας άλλος αστυνομικός, «δεν θα κουνηθούμε ούτε κι εμείς.
απαντά ο αρχηγός της αστυνομίας. Πρέπει ο ένας από τους δυο να μας οδηγήσει στη συνοικία όπου είναι κρυμμένοι οι φωνιάδες. Τίποτε δεν μας αποδεικνύει, συνταγματάρχα μου, πως πρόκειται για το σκύλο των δολοφόνων. Δεν βλέπεις πως κοιμάται μέσα στην αγκαλιά της γριάς? Φαίνεται πως είναι η αφεντικίνα του. Εγώ είμαι δύσπιστος, συνταγματάρχα μου. Η φιλία τους δεν μας αποδεικνύει πως γνωρίζονται. Οι σκύλοι και οι δυστυχισμένοι τούτου του κόσμου γίνονται φίλοι μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Οι σκύλοι και οι αλήτες δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να αλληλοκατανοηθούν και να γίνουν αδέλφια. Όταν συναντηθούν, είναι σαν να γνωρίζονται από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Ίσως αυτό που τους συνδέει σαν αδέλφια, όπου και αν βρεθούν, να είναι η κοινή τους δυστυχία. Την ίδια στιγμή, ο σκύλος σηκώνει το κεφάλι. Κοιτάζει με αγωνία τον ήλιο που ανατέλει κόκκινο στον ορίζοντα πάνω από τις καμινάδες. Χωρίς να ρίξει η ματιά στη γριά ή στους αστυνομικούς που βρίσκονται γύρω, ο σκύλος πηδάει και αρχίζει να τρέχει προς το κέντρο της πόλης. Ο διοικητής ανεβαίνει στο αυτοκίνητό του και διατάζει το σοφέρ να ακολουθήσει το σκύλο. Αλλά αυτός είναι κιόλας μακριά. Αφήνει το δρόμο διασχίζοντάς τον με μεγάλη ταχύτητα και τρέχει στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί τον ακολουθούν με ποδήλατα, με τα πόδια, με μοτοσυκλέτες. Έχουν ειδοποιηθεί με το ραδιοπομπό όλα τα αυτοκίνητα της αστυνομίας να βγουν μπροστά στο σκύλο και να τον πάρουν στο κυνήγι, χωρίς όμως να τον βγάλουν από το δρόμο του. Ο σκύλος σταματάει απότομα. Ξεφυσάει. Κοιτάζει πίσω του. Βλέπει πως τον ακολουθεί ολόκληρο πλήθος. Προσπαθεί να ξεφύγει από τους διώκτες του λοξοδρομώντας. Κάνει δεξιά σε ένα μικρό δρομάκι, αλλά οι διώκτες είναι πίσω του. Ο σκύλος ξαναγυρνάει πίσω. Ξαναγυρνάει στα βήματά του και προσπαθεί να τους ξεφύγει τρέχοντας πολύ γρήγορα. Αλλά οι αστυνομικοί έχουν μηχανές. Βρίσκονται πάντα σε απόσταση μερικών μέτρων πίσω από το σκύλο και ολόγυρα. Αυτό συνεχίζει το δρόμο του, αλλάζοντας πότε-πότε πεζοδρόμιο με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπει κανείς καθαρά πως ο σκύλος δεν τρέχει στα τυφλά, πως έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όσο ο χρόνος περνάει, οι διώκτες του πληθαίνουν. Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα και πεζοί τρέχουν πίσω από το σκύλο. Δεν υπάρχουν μόνο αστυνομικοί και χωροφύλακες, αλλά και πολίτες, νεαροί που τρέχουν να σμίξουν με τους υπόλοιπους. Ο σκύλος κοιτάζει κάθε τόσο πίσω του τρομαγμένος και τρέχει όσο μπορεί. Διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τη συνοικία των θεάτρων και μπαίνει στην οδό όπου είναι τα τυπογραφεία. Την ίδια στιγμή, μικρά παιδιά που πουλούν εφημερίδες εισβάλλουν στο δρόμο κρατώντας τα πρωινά φύλλα. Πέφτουν πάνω στο μπουλούκι των αστυνομικών που ακολουθούν το σκύλο των δολοφόνων. Οι μικροί εφημεριδοπόλες καταλαβαίνουν αμέσως περί τίνος πρόκειται. Μόλις βγαίνουν από τις μαύρες αυλές των τυπογραφείων, ενώνονται κατά δεκάδες με τον μπουλούκι φωνάζοντας με όλη τους τη δύναμη. «Συνταρακτικό, συνταρακτικό! Ολόκληρη η αστυνομία με το διοικητή επικεφαλής ακολουθεί το σκύλο των δολοφόνων στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία κυνηγάει το σκύλο των τρομερών γκάνγκστερ. Η αστυνομία τρέχει, αλλά ο σκύλος τρέχει πιο γρήγορα από την αστυνομία. Πάρτε την τελευταία έκδοση με νέα για τις έρευνες. Αγοράστε τα καινούργια νέα που δεν έχουν ακόμα τυπωθεί. Τα ολόφρεσκα νέα». Οι μικροί εφημεριδοπόλες αναγγέλουν με τον τρόπο τους την τελευταία είδηση που δεν υπάρχει στις εφημερίδες τους, αλλά στην οποία οι ίδιοι παίρνουν μέρος με τις εφημερίδες υπομάλης. Στο κέντρο της πόλης, μπροστά από το Εθνικό Θέατρο, ο σκύλος σταματάει. Κοιτάζει προς όλες τις μεριές, όπως κάθε πλάσμα που αισθάνεται περικυκλωμένο. Είναι τρομαγμένος από τις φωνές των μικρών με τις εφημερίδες που τρέχουν πίσω του μαζί με την αστυνομία και χώνεται με βίαση στη συνοικία των τραπεζών. Η αστυνομία ακολουθεί. Ο σκύλος σταματάει μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Την τράπεζα στην οποία συνέλαβαν τον Πανσέλινο πριν από 24 ώρες. Ακριβώς την ίδια πρωινή ώρα.
σκύλος που πέρασε τη μισή του νύχτα στην αγκαλιά της γριάς χοροπηδάει αρκετές φορές μπροστά στην καγκελόπορτα της τράπεζας και γαυγίζει. Βλέποντας τους διώκτες του να πλησιάζουν, ο σκύλος θέλει να πηδήξει μέσα στην αυλή της τράπεζας, αλλά η καγκελόπορτα είναι πολύ ψηλή για εκείνον. Γαυγίζει και σηκώνεται στα δυο του πόδια. Ο αρχηγός της αστυνομίας και το πλήθος των διωκτών έχουν σταματήσει σε καμιά δεκαριά μέτρα απόσταση και περιμένουν να δουν τι θα συμβεί. Είναι ακριβώς όπως το θέατρο στην πέμπτη πράξη. Ενώ ο σκύλος γαυγίζει και προσπαθεί να πηδήσει πάνω από την καγκελόπορτα, ένας άνθρωπος βγαίνει από την κεντρική είσοδο της τράπεζας και κατεβαίνει τις μαρμάρινες σκάλες. Μιλάει με δυνατή φωνή στο σκύλο. Αυτός πάβει να γαυγίζει. Ο άνθρωπος ανοίγει την καγκελόπορτα και ο σκύλος μπαίνει μέσα στην τράπεζα. Εκείνη τη στιγμή η αστυνομία ξεκινάει. Φτάνει μπροστά στην τράπεζα πριν ο άνθρωπος κλειδώσει την καγκελόπορτα. «Μα εσένα σε γνωρίζω», φωνάζει ο διοικητής. «Είσαι ο Μοχάμεντ Αλή, ο νυχτοφύλακας που ανέκρινα χθες το πρωί». «Ναι, κύριε διοικητά, εγώ είμαι. Ο νυχτοφύλακας Μοχάμεντ Αλή». «Μην κλείνεις την καγκελόπορτα, άσε μας να μπούμε», διατάζει ο διοικητής. Ο Τούρκος βγάζει τα κλειδιά από την κλειδαριά. Η καγκελόπορτα ανοίγει. Η αστυνομία κυκλώνει όλο το κτίριο της τράπεζας και απαγορεύει την κυκλοφορία. Αστυνομικοί με πολιτικά περικυκλώνουν τον νυχτοφύλακα για να τον εμποδίσουν να το σκάσει.

0: «Γιατί άνοιξες την καγκελόπορτα στο σκύλο?» ρωτάει ο διοικητής.
1: «Γιατί είναι ο σκύλος μου, κύριε διοικητά. Είναι ένα γέρικο γενναίο σκυλί. Έρχεται και με γυρεύει κάθε πρωί, μόλις ανατείλει ο ήλιος.
0: Γι' αυτό τον έχω ονομάσει Ήλιο. Ποτέ δεν αργεί, ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ανατέλει ο ήλιος, ο σκύλος μου, ο ήλιος μου, είναι μπροστά στην καγκελόπορτα και με φωνάζει γαυγίζοντας». Ο νυχτοφύλακας αντιλαμβάνεται πως είναι κρατούμενος. Είναι κάτοχρος, τρέμει, αλλά συνεχίζει να διηγείται σαν να μην συμβαίνει τίποτε. «Ο σκύλος μου, ο ήλιος, μου κρατάει συντροφιά μέχρι τις 8, ώρα που τελειώνω τη δουλειά μου. Ύστερα εκείνος κι εγώ πηγαίνουμε με τα πόδια μέχρι το σπίτι. Αυτό γίνεται κάθε πρωί, από τότε που ήταν πολύ μικρός. Είναι κάτι που τον ευχαριστεί να γυρίζει κάθε πρωί μαζί μου. Και εμένα επίσης. Εμείς οι φτωχοί είμαστε πάντα φίλοι με τα ζώα. Η φιλία με τα ζώα είναι η πολυτέλειά μας». «Γνωρίζεις αυτή τη γυναίκα?» ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. Δείχνει στον νυχτοφύλακα της Εθνικής Τράπεζας τη φωτογραφία της γριάς που έφερε το μήνυμα στον Πανσέλινο. «Τη γνωρίζω, κύριε», απαντάει ο Μοχάμεντ Αλή. Τρέμει. Μεταβίας αρθρώνει τις λέξεις. Είναι τρομερά φοβισμένος. Θέλει να κουμπίσει στην καγκελόπορτα για να μην πέσει ξερός. Αλλά οι αστυνομικοί τον εμποδίζουν να κάνει και την παραμικρότερη κίνηση. «Ποια είναι αυτή η γυναίκα?»
1: «Είναι η μητέρα μου, κύριε διοικητά. Ονομάζεται Φατιμά. Είναι 70 χρονών. Είναι κοφάλαλη από γεννησιμιού της.
0: Πού είναι τώρα η μητέρα σου?»
1: «Υποθέτω πως είναι στο σπίτι, κύριε διοικητά».
0: «Γιατί λες ψέματα? Ξέρεις καλά πως δεν είναι στο σπίτι».
1: «Δεν είναι στο σπίτι, κύριε διοικητά. Συγχωρέστε με».
0: «Το ξέρεις αυτό το γράμμα?»
1: ρωτάει ο διοικητής της αστυνομίας. Δείχνει στο Μοχάμεντ φωτοαντίγραφο του γράμματος που απευθυνόταν στον Πανσέλινο και το οποίο έφερε η κοφάλαλη στη φυλακή. «Ναι, κύριε διοικητά, το γνωρίζω».
0: «Εσύ το έγραψες?»
1: «Όχι, κύριε διοικητά, εγώ δεν ξέρω να γράφω. Το υπαγόρευσα και το έγραψε ο ανιψιός μου, Γιαζίν. Ο ανιψιός μου είναι 10 χρονών». Ακολουθεί ένα δευτερόλεπτο βαριάς και φοβερής σιωπής. Σαν τη σιωπή πριν από τον καταπληκτισμό.
0: «Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε, κύριε διοικητά. Θα σας τα πω όλα, όλα. Και δεν θα ξαναπώ ψέματα. Θα πω όλη την αλήθεια, όλη την αλήθεια».
1: Ο νυχτοφύλακας ξεσπάει σε λυγμούς. Γύρω από το διοικητή, μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, είναι συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου. Δεν ακούνε αυτό που λέει ο νυχτοφύλακας στο διοικητή, αλλά νιώθουν πως είναι πολύ σοβαρό. Αρχίζουν κιόλας να ψιθυρίζουν πως η σπήρα που σκότωνε τους Τούρκους νυχτοφύλακες ήταν μια σπήρα Τούρκων δολοφόνων και πως οι τράπεζες ληστεύτηκαν από τους ίδιους τους νυχτοφύλακές τους, που είναι όλοι Τούρκοι και συγγενείς μεταξύ τους. Εκείνη τη στιγμή ο σκύλος, που ήταν κρυμμένος στη σκοπιά του νυχτοφύλακα, βγαίνει από την τράπεζα, κατεβαίνει γρήγορα τις σκάλες και τρέχει προς την καγκελόπορτα. Κοιτάζει με τα τρομαγμένα του μάτια το απειλητικό πλήθος που περιτριγυρίζει τον κύριό του. Ο σκύλος ρίχνεται στην αγκαλιά του νυχτοφύλακα. Ο Μοχάμεν τον σφίγγει με τα δυο του μπράτσα, κλαίγοντας με λυγμούς. Ο σκύλος θα ήθελε να υπερασπιστεί το αφεντικό του από την αστυνομία και το πλήθος. Αλλά όπως είναι τα πράγματα, ένας σκύλος δεν μπορεί να κάνει μόνος του τίποτε, όσο πιστός και να είναι. Και γι' αυτό ο σκύλος παρετείται από την υπεράσπιση του αφεντικού του και σφίγγεται πάνω του για να μοιραστεί τις δυστυχίες του, τα χτυπήματα, ίσως και το θάνατο. Ο νυχτοφύλακας και ο σκύλος του είναι σαν ένα σώμα.
0: «Πάρτε τον και οδηγήστε τον στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας. Με προσοχή, μην κάνει καμιά κουταμάρα στο δρόμο».
1: Συλλάβετε με μετά τις 8, κύριε διοικητά, ηκητεύεται ο Μοχάμεντ Αλή, πέφτοντας τα γόνατα μπροστά στο διοικητή της αστυνομίας. Σας θερμό παρακαλώ, περιμένετε ακόμα 3 ώρες. Δεν μπορώ να αφήσω την τράπεζα αφύλαχτη. Πιάστε με στις 8, όχι τώρα. Δεν σας ζητάω για μένα αυτή τη χάρη, κύριε διοικητά. Σας τη ζητάω για την τράπεζα. Δεν μπορείτε να αφήσετε χωρίς φύλακα την τράπεζα. Τα αξιοσέβαστα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης αποκηρύσουν τον Πανσέλινο. Μια απέραντη οργή σαν τρικυμία συνταράζει την πόλη μετά τη σύλληψη του Μοχάμεντ, του Τούρκου νυχτοφύλακα και της μητέρας του. Η γη φαίνεται να σαλεύει από τα θεμέλια. Γκάνγκστερ είναι αυτοί οι ίδιοι που φυλάνε τους θησαυρούς. Ο κόσμος καταθέτει τα χρήματά του στα χέρια ληστών και φωνιάδων. Στο τέταρτο της Ελλήνης η οργή είναι μεγαλύτερη. Δεν συγχωρούν στον Πάμπλητο Πανσέλινο ότι παρίστανε τον πιο φτωχό ανάμεσα στους φτωχούς. Ο κυρ Χριστάκης από τις 7 το πρωί ειδοποιεί να έρθει ένας κλητήρας. Καλεί τους δημοσιογράφους, τους αστυνομικούς και τα μικρόβια και τους προσφέρει δωρεάν ποτό και φαγητό. Είναι κάτι που του συμβαίνει πρώτη φορά στη ζωή του. Στις 8 το πρωί, μπροστά στο καμπαρέ υπάρχουν αυτοκίνητα του τύπου, λιμουζίνες, μοτοσικλέτες, ρεπόρτερ. Στη μεγάλη σάλα του πανδοχείου, η κυρία Φιλοθέα και ο πατέρας της σερβίρουν στους αξιότιμους δημοσιογράφους, στους αξιότιμους ρεπόρτερ και φωτογράφους και στα αξιότιμα μικρόβια της γειτονιάς τους άσπρο κρασί και ψωμί με χοντρές φέτες σκορδάτου σαλαμιού. Πρόκειται για μια συνέντευξη τύπου, μια εκδήλωση οργής και αγανάκτησης, ένα πραγματικό ουρλιαχτό οργής. Ο κυρ Χριστάκης μιλάει με φωνή τραχιά σαν τις πέτρες που ξεκολλάνε από το βουνό και πέφτουν με τη θύελα. Κύριοι δημοσιογράφοι, η μεγαλύτερη εγκληματική υπόθεση του αιώνα, όπως την αποκαλέσατε, η δολοφονία των νυχτοφυλάκων και η καταλήστευση των τραπεζών έφερε στο προσκήνιο το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης και την αξιοθρήνη της συνοικία μας. Σας κάλεσα σήμερα το πρωί γιατί δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο και γιατί αυτό το πράγμα μας φύγει το λαιμό. Θέλω να ξέρετε πως αποκηρύσουμε δημόσια το δολοφόνο, γιατί εγώ, το αφεντικό του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης, η μοναχοκόρη μου και οι αξιότιμοι κάτοικοι του προαστίου μας, που εσείς τον τύπο αποκαλέσατε υποτιμητικά μικρόβια, όλοι εμείς, τα αξιότιμα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης, είμαστε φτωχοί μα τίμοι. Δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τους δολοφόνους, τους Τούρκους και τους γκάνγκστερ. Η κόρη μου παντρεύτηκε πριν από 2 χρόνια ένα νέο άντρα γιατί την ερωτεύτηκε. Αυτό είναι κάτι φυσικό. Τώρα που έμαθε πως ο άντρας που παντρεύτηκε είναι δολοφόνος, διεθνής γκάνγκστερ και κακούργος, η κόρη μου τον αποβάλλει από τη ζωή της, από την καρδιά της και από το σπίτι της. Αυτή είναι η στάση μας και γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε για να παραστείτε μάρτυρες. Ο Πανσέλινος αποκηρύσσεται από το τέταρτο της Ελλήνης. Για πάντα. Ριζικά. Κάλεσα εδώ τον κύριο κλητήρα, τον κύριο ανακριτή και τον δικηγόρο μου, ώστε να προβούν ενώπιόν σας, σύμφωνα με τον νόμο, στη ριζική αποκήρυξη του δολοφόνου Πανσέλινου. Ζητήσαμε τη διάζευξη. Το διαζύγιο θα απαγγελθεί, είμαστε βέβαιοι, στη μικρότερη δυνατή προθεσμία. Ανάμεσα στο σύζυγο και τη σύζυγο υπάρχει πια μια άβυσσος. Τα εγκλήματα αίματος. Και το έγκλημα χωρίζει τους συζύγους πιο ριζικά και από το θάνατο. Η κόρη μου δεν μπορεί να είναι πια γυναίκα ενός δολοφόνου. Σας κάλεσα να έρθετε στο πανδοχείο μου τόσο πρωί για να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια πως εμείς τον αποπέμπουμε από εδώ, από το τέταρτο της Ελλήνης. Οι πελάτες μου κι εγώ, τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης, είμαστε φτωχοί, με μια φτώχεια αστραφτερή σαν το φεγγάρι, αλλά είμαστε καθαροί. Κανείς, εκτός από το φεγγάρι, δεν μας έχει επισκεφτεί μέχρι τώρα από πάνω, αλλά και εκείνο μας βρήκε πάντα καθαρούς. Ο κ. Χριστάκης σταματά. Από την άσπρη, ξύλινη σκάλα που οδηγεί στα δωμάτια, κατεβαίνει η κυρία Φιλοθέα με 2 μεγάλους άσπρους μπόγους. τους αφήνει στα πόδια του πατέρα της. Η κυρία Φιλοθέα φοράει ένα μπλε φόρεμα και χειριγμένο στους ώμους της ένα άσπρο σάλι. Είναι στολισμένη με πέρλες και προσπαθεί να φαίνεται χαμογελαστή. Ο κύριος Κλητήρας και εγώ κάναμε απογραφή όλων των πραγμάτων του δολοφόνου, εξηγεί η κυρία Φιλοθέα. «Μπορείτε να μας πείτε τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα πακέτα?» ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. «Υπάρχουν 3 μεταχειρισμένα πουκάμισα, ένα φθαρμένο παντελόνι, ένα σακάκι, ένα παλτό και βιβλία. Κάθε είδους βιβλία. Πολλά βιβλία. Κάλτσες, εφημερίδες, κασκόλ. Θα του στείλουμε αυτά τα πράγματα στη φυλακή, στην καινούργια του κατοικία. Από εδώ και πέρα το σπίτι του είναι η φυλακή. Εδώ δεν έχει θέση.» Η κυρία Φιλοθέα ξεσπάει σε λυγμούς. Δεν μπορεί πια να κρατηθεί. Ο πατέρας της ξαναπαίρνει το λόγο. «Ακούσατε, κύριε», όσα είπε η κόρη μου. «Είμαστε σταλίδια άνθρωποι με τραχύτητα, αλλά ντόμπροι και δίκαιοι. Αυτό είναι όλο. Η Φιλοθέα, η κόρη μου, είναι χείρα. Ένας άντρας στη φυλακή είναι κάτι χειρότερο από έναν άντρα πεθαμένο. Ο Πανσέλινος με τις πράξεις του ξεκόπηκε από τη γυναίκα του και από το σπίτι του. Απομακρύνθηκε μονάχος του από την καρδιά μας και από τη ζωή μας. Οι ανθρωποκτόνοι είναι πιο μακριά από τους ζωντανούς από όσο είναι οι απόντες και οι νεκροί.» «Γιατί κλαίτε, κυρία Φιλοθέα?» ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. «Σας κάνει να πονάτε αυτός ο χωρισμός?» «Όχι», φωνάζει η κυρία Φιλοθέα, «δεν υποφέρω. Αντίθετα, είμαι πολύ ευτυχής που χωρίζω από το δολοφόνο.» Η λυγμή της είναι πιο δυνατή και από την ίδια. Η κυρία Φιλοθέα θέλει να δείξει πως είναι ευτυχισμένη. Και κλαίει με λυγμούς καθώς συνεχίζει. «Κοιτάξτε τα πράγματά του. Δεν έφερε τίποτα σε αυτό το σπίτι. Ακόμα και τα σεντόνια με τα οποία είναι τυλιγμένα τα ρούχα του και τα παλιοβιβλία του δεν του ανήκουν. Τα σεντόνια είναι δικά μας. Έτρωγε πεπόνι στο Ριάν Παλάς, πράγμα που το σχολιάσατε και στις εφημερίδες σας, πληρώνοντας για κάθε φέτα τόσα όσο ο μισθός ενός καπετάνι. Έκανε δώρα του μισού εκατομμυρίου στους εφημέριους της Υπαίθρου, αλλά σε μένα, την νόμιμη γυναίκα του, δεν αγόρασε ποτέ τίποτε. Εδώ και 2 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, δεν μου πήρε ούτε ένα μπουκετάκι βιολέκετες, ούτε ένα κοσμηματάκι της δραχμής. Τίποτε. Τίποτε.» Μέσα στο σπίτι του ο γκάνγκστερ, ο δισεκατομμυριούχος δολοφόνος, ήθελε να φαίνεται φτωχός και αξιολύπητος. Για μας ήταν πάντα ένα προσωπείο.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραυτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί υπηρέτης του Αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολλή ημέρα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Παμβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου, ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων, ράπτης στο επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αγχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αδριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει φωνάζει «Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θύρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως του Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσιλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50ήμερος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλίνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλίνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλίνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζί Ραγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φτάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χορό των νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει τη ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πιστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες. Όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάϊσμα των Αγίων. Το καύχημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Βυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά, ομιλία κακέ, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή τους στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. 3 ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με 1000 στραβδισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοεβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801.

Εκεί ζει με συντριβή αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στον Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασκίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργεία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελέητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα, υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα στον πλανήτη μας με τα πολλαπλά θαύματά του. Γεννιέται το 1410 μετά Χριστόν από τον Διονύσιο και τη Μαρία Λασκαρίδη στην Ιθάκη. Παίρνει το όνομα Γεώργιος. Μεγαλώνει με τα ζωογόνα ανάματα της πίστεως. Η ευμάρεια της οικογένειάς του παρέχει τη δυνατότητα μιας πλατιάς μόρφωσης. 35χρονος κατατάσσεται αξιωματικός στο στρατό του Βυζαντίου. Το αξίωμα τον αφήνει ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης Βασίλειος τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές, οι ατιμώσεις φοβερές, οι σφαγές ανήλαιες, η αντίσταση των κατοίκων ηρωική, η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα
από το στόμα το σαγόνι του. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημεί προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του Προεστού Βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λειψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσκύριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλειπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρίο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ενανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά. Προσεύχεται γοερά. Οικετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρα αυτά από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελλειπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα.
η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως συντρίβουν το είναι του, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Εξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της Προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο Κρητής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ορθοδόξων πολιτείων σώδους εκέλεξαν βασιλεύει και χορηγεί αυτής ο ανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός με το μεγαλαιώσον το μεθάσιο επάκουσον και ελέησον. Ελέησον υπερμεθευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον υπερμεθευσεβών και επισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Ότι ελέημον εις φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: ξένη ψήστη και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία δόξα. Εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία δόξα. Εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακελεί την ανέσή σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακελεί την ανέσή σου. Κυρία, τι επληθυνθήσαν οι θλιβωτές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στην σωτηρία εν το Θεό αυτού. Συνδέ, Κυρία, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Πολύ μικρός Κυρίων και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κυρίε σώσον ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εφρεύοντας μη Ματέως. Οδόντας αματολών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κυρίος αντιλήψετε μου. Κυρίε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν και επεστήριξας επενέ την κύρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι εάν ομοίε μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επενέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αυτοσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινε ως τέλος. Όλην την ημέρα σκεδροπάζων εκορευόμουν, ότι εψώμαι πλης μπαιγμάτων και ουκέστην ίασης εν της αρκήν. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράθη εγκατελειπέ με ίσχυς μου και το φως του θαλμό μου και αυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μου ή ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μη μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός ο κυκών και ο σιάλαλος ο κανηγών το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος ο κακών και ο κέχων εν το στόμα τί αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επί χαρώσιμε εχθροί μου και εν το σελευτήν εν πόδας μου επενέ εμεγελοριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου νοπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με λυγίσω με τις αμαρτίες μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθυντήσαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβολών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξουμε τι ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίω όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ιε μνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όθριης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χειράς ρομπές μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμπτήσεται επί το Θεό επενεθίστε πάσο όμνιον εν αυτό. Ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθριης εμελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων περίγων σου εγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων ανήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων ανήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ερθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνοντος εις την δέησή μου. Ότι επλήστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενώτων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι δραματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου ακόστησαν. Έθετο μεν λαπό κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς επίγεκες επέμε. Εμάκρυνα στους τους μάρτων μου έθετο μεν δέλυμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προσε Κύριε όλη την ημέραν διεπέτασα προσε τα σκύρας μου. Μύτης νεκρής ποιήσης ταυμάσια οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστίζεται εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να τη Κυρία αποθεί στην ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Το φως είμαι εγώ και κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίρθον εορκέ σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κυρία ο Θεός της σωτηρίας την ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ουσί στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλαμβάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Το λυτρούμενον εκφοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον ευηβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινίστησε τέωσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κυρίος και κρυμαπάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτυρμών και ελεήμων ο Κυρίος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργίστησεται ο δε εις τον αιώνα αμηνιή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, Εκρατέως Κυριός το έλεος απ' έπ' τους φοβμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα αποδεισμών εμπάκρινεν, αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτηρή πατηρίου σωτήρισε Κυριός τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εν μυστιωτικούσες μεν. Άνθρωπος, ως υπόρτωσε ημέρε αυτός η άνθρωση του εκρούτος εξαμφίσει, ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσετε επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι πριούντες το λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι πριούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και υπηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν τη ύμαση των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσε. Ταχύ εις άκουσον μου Κυριέ εξέλθε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη Κυρίε οτών εν υπορεύσουν ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρίε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθεία ένα και εν τον ματώ σου, Κυρίε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κυρίε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κυρίε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξέσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξέσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξέσαι ο Θεός. Η ελπίση μόνο Κύριε δόξα Σύ.
1: Εμήν του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των συγχρονιμών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε

0: καταξήραν θάλασσαν και αέρα το Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρίου.

0: σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερχρήστημε ημάς από πάσης πτήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

τη γεννήσει την Παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή μητήρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες εστριθρουμένη εκ

0: πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου εγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης και εγκείς του δοκτρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συντελήφθην αμαρτίες εκείς έρνε η μύτη μου. Δούγαρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρυφία τη οποία σου έδινωσά μου. Κρατήσουμε ει τόπο και καθαριστήσουμε, ευθυνίσουμε και υπέρ και όλα λευκανθήσουμε. Από τη μία γαλλία συγκέφτω είναι να γαλλιάστε ώστε τετοπινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάστε ανομίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπους και το πνεύμας του Άγιου μη αντανέλησε επ' εμού. Αποδοσμή την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμανικό στηριξόν μου. Διδάξω ανόμιστος οδού σου και ασεβείς, επί σε επιστρέψου, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη Σία ανέδωκα άνολο καυτώματα και ευδοκίσει. Η Σία το Θεό πνεύμα συνδετημένου, καρδία συνδετημένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Κυρουζαλήμ τότε ευδοκής της Ιά δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχος και ελεησόν με ο Θεός υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Παρθένη νεάνιδε συν Μαριάμ τη προφήτη διότι την εξόδιον ειν αναλλάξατε η Παρθένος γάρ και μόνη Θεοτόκος προς λήξην ουράνιον διαβιβάζεται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αξίως ως έμψυχον σε ουρανών υπεδέξεδον ουράνια πάναγνε θεία σκηνώματα και παρέστικας Πεδρός ουραϊσμένιος νύφη πανάμωμος το βασιλεί και Θεό ημών. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, αγάθινον Άγιε και κακομένη ψυχή μου της πάθησιν, αγαθός γενόμενος του αγαθού μιμητής και λόγων δίδου την σεπτήν δοξάσε μνήμην σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, γνωστός το γινόσκοντι τα πάντα μάρτης, εγένου Θεόπνευστε και την τούτου σάρκωσιν έθνων ενώπιον, εκήρυξας τον πισαρκός μη πτύξας θάνατον. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, ανέστησας λόγος σου τους πεπτοκότας και της Αναστάσεως, κοινωνούς ανέδειξας και της λαμπρότητος της αιωνίου ευσεβώς μάρτης πολύ αθλέ. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, θαυμάτων επέκεινα το μέγα θαύμα σε φλέ. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, θαυμάτων επέκεινα το μέγα θαύμα σε μνή της λοχίας.

μαρτύρων υπελθών τους Ανδρίους αγώνας, ομολόγησας Θεόν οφθέντα επί γης και την φύσιν Θεός ανταπάνσωθε, την ανθρωπίνη και Θεούς εξυφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, ναμάτων ζωτικών πληρωθεί στην καρδία, ως περθείος ποταμός τα ρεύματα σωθέ, της απάτης εξήρανας, πίστη δέτας διανοίας των ανθρώπων κατήτευσας, βλαστανούσας καρπών επουράνιο. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως όρθρος ευπρεπής εκλαγώνων ανίσχυς, Ιησούν των φωτισμών απάντων και Θεών, απειρόγαμε δέσποινα, νύκτα της πολυθεΐας εκποιούντα, τες λάμψεσιν, ανεσπέρις και κόσμων φωτισμών,

0: Η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι Συ ή ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομαι,

σας και σκότωσε βίο σας των δαιμόνων ερχάριτη οθενά πάντες την Παναγία σου νύμινε ορτάζομεν.

0: Κύριε Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγαρίο Βασιλεύς,

0: ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν την πλήσιν αγαθήν και κτημένος Θεόφρον, ανδρών των πονηρών απεστράφεις το σέβας, μη πτύξας κολάσεων, είδος παν αγαθόν και αιώθεν γέγονας των αγαθών κληρονόμος και απειλήφα συν της συνάθλης αξίως των άφθαρτων στεφανών. Των αγαθών και φιλάνθρωπων καθηκέτευε αγαθόν και πάνσοφε, που αγαθήνε την κάκωσιν της εμείς καρδίας και δωρήσαστε λόγον μη του αξίως ημνήσε σου τους αγώνας, ους ήθισας υπέρ της πίστεως του Χριστού και Θεού ημών, πως πανταχώθεν περί εσκόπης ή απερπιμήν μάρτης και τους λύκους εκδιώκων, εποδήγησου την πίμνην πρόσιγην αληθείας βόων εν παρησία. Ως πρόβατα εγνώστημεν σφαγής, διό θάνομεν ειν ακομισόμεθα τον άφθαρτον στέφανον. Ειν ακομισόμεθα τον άφθαρτον στέφανον. Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον συναυτό ζωτικού ζήνονος Θεοπρεπίου Ακινδύνου και Σεβριανού. Αγαθονίκου πλήσης αψευδεστάτη Χριστήν βόσα του δεν ήκην εξήφους. Τρεις καρτερούντες μηχανήματος δίαντας μηχανάς λίουση του Παμηχάνου. Εν μάρτυση τμηθήσα φιένα ξύφη Σεβριανός, πάτετε τμηθείς ξύφη. Ιδού παροιμήν και Κυριναίος νέος, ου καγκαρευθείς αλεκών σταυρών φέρον. Έκτανε δευτερή η ξύφος, η κάδη αγαθόνικον. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος, Ανθούσης και Αθανασίου Επισκόπου, του βαπτίσαντος αυτήν και χαρισίμου και νεοφύτου των οικετών αυτής. Ανθίσαν εγγύς της ελευκίας ρόδων, ανθούσαν εδρέψαντο χείρες αγγέλων. Αθανάσιος καν τεθνίξω με εξήφη, τη ζώση Χριστού ζών τεκτάξω το φίλους. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες, Ειρηναίος, όρ και όροψης ξύφη τελειούνται. Ξύφη τριάς τμηθήσα τριστάτας πλάνης, βυθό καλύπτει τον εαυτή αιμάτων. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

πως έχουμε την αισθανότητα να αποκομωθεί για να κοινωνούμε. Μην έχουμε ετοιμάσει τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φρόνος, τον Θεό Φ

προσήγαγον, πάντων ημών των προσελθόντων και συμμετεχόντων εις την τέλεσιν σαν εμάτων εισαγωγίας ταύτης μετά των οικογενειών ημών, πάντων των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των στρατευμένων, των εν πολέμων, των εχμαλώτων, των εν παντίες θλίψεις και ανάγκες ευρισκομένων, νοχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν φύλακες, εξορίες και πικρές δουλίες, των ορφανών, των εν χειρία, των πενθούντων, των εν ανάγκη, θλίψη, δεινή, περιστάση και στενοχωρία ευρισκομένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της σχολής της κόμης ταύτης, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζών των αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου, Αγαθονίκου και Αγαθονίκου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης μοναχής και της συνοδείας αυτής, Μαρίου Στυλιανής, Γεωργίου, Χρήστου, Νικολάου, Αθανασίου, Ελένης, Βασιλικής, Εκατερίνης, Ελένης, Τρίφωνος, Γεωργίου, Μαρίας, Παντελεήμονος, Κωνσταντίνου και Παναγιώτας, νηστή Κύριος ο Θεός. Μακαρίων και αημίστων κτητόρων και αναγεννηστών του ιερού προσκυνήματος τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και εύκλεως πεσόντων εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση, πάντων προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κημητηρίο της κόμης ταύτης, αναπαυωμένων αδελφών ημών και εν απάσει τη δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση και κειμένων αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου Χρυσοστόμου, Παύλου, Νικολάου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Κυρίλου, Θεοδωρήτου, Γρηγορίου, Ιγνατίου, Μακαρίου και Ειρηναίου των Ιερομονάχων, Νικολάου, Σοφίας, Άνης, Σταματικής, Γεωργίου, Χρήστου, Αγγελικής, Μαρίας, Αναστασίου, Ιωάννου, Ελευθερίου, Στυλιανού, Ευαγγέλου, Μαγδαληνής, Ευαγγελίας, Αθανασίου, Ιωάννου, Μαρίας, Ελένης και του δούλου σου, Αγαθονίκου Αρχιερέως, νηστή Κύριος ο Θεός, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει εν τη ώρα ταύτη, ζώντον τέ και τεθνεώτων αδελφών ημών και μνημονεύει και της ιεροσύνης ημών.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα.

ημετέραν σωτηρία, κατέλθοντα εκ των ουρανών και σαρθωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενών τροπήσατα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας που και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενόν και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

επέλεξες τον ημάς του Πρωτεά σου, Κύριε, μετά του νεϊβήν του αγράμου σώματος και του τιμιέματος και διημών παντί το λόγο. Ο Θεός τη λάσπη τιμή το αμαρτωλό και ελέησον.

Κύριε, δόξα Σοι.

Ευχαριστούμε τους δέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατεξώσεις μας των εκουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος πους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας ολπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος και ούκ έστι πρόσωπο λειψία παρά σοι Κύριε. Πάση γαρ ανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διό σε ηκετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών των δούλων σου, αγαθόνικον αρχιερέα, πατέρα και ιεράρχην ημών γενόμενων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως φερ επί της γης εν τη εκκλησία σου, λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων, τη είδω

Δόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού, εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιών οσύ ευαρεστησάντων συναρρύθμισον.

εις την κοίμησιν και την απογή στους ουρανούς θείαν μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστεπτών Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος Παρασκευής, της Όσιο Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρόσιμων, Δαβίδ του Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των Νεβία Διαλαμσάντων, Αγίων Οσίων Τε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χριστοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος, που την αντίληψεν επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Αγαθονίκου Μάρτυρος Λούκου Οσίου, Ανθούσης Μάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντα

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Όσιος Ιωάννης να είναι πάντα μαζί μας, να δεχθεί σήμερα το προσκύνημά σας και να απαντήσει όπως αυτός γνωρίζει για το συμφέρον της ψυχής μας και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 22 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον συναυτό Ζωτικού, Ζήνωνος, Θεοπρεπίου, Ακινδίνου και Σεβυριανού. Της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης και Αθανασίου Επισκόπου, του βαπτίσαντος αυτήν, και Χαρισίμου και Νεοφύτου των Οικετών αυτής. Των Αγίων Μαρτύρων Ειρηναίου, Ορ και Όροψη, ξύφη τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Ειρηναίος, Ορ και Όροψης. Ο Ειρηναίος λειτουργός του Υψίστου, θεοσεβής και φλογερός. Διδάσκει με το λόγο, αλλά και με τη ζωή του, τόσο τους πιστούς, όσο και τους απίστους. Οι χριστιανοί ενισχύονται, οι ειδωλολάτρες μεταστρέφονται, η δράση του εξοργίζει τον έπαρχο, η σύλληψη επακολουθεί, τα βασανιστήρια πολυπίκυλα και φρικτά, ο έπαρχος αισθάνεται θριαμβευτής. Οι χριστιανοί Ορ και Όροψης τολμούν να τον παρατηρήσουν αυστηρά. Συλλαμβάνονται άμεσα και ρίχνονται στη φωτιά. Ο ουρανός απαντάει με μία δυνατή βροχή. Οι μάρτυρες παραμένουν ανέγγιχτοι. Ο έπαρχος έντρομος διατάζει τον αποκεφαλισμό τους. Και οι τρεις μάρτυρες Χριστού.

Ιωσία Ανθούσα, ο ιερομάρτυρας Αθανάσιος και οι δύο υπηρέτες, Χαρίσιμος και Νεόφυτος. Η Ανθούσα ζει στους χρόνους του Ουαλεριανού, πατρίδα της η Σελεύκια της Συρίας. Οι γονείς της Αντωνίνος και Μαρτυρία πλούσιοι ειδωλολάτρες. Η Ανθούσα διακατέχεται από μεταφυσικές αναζητήσεις. Πείθει λοιπόν τη μητέρα της να επιτρέψει τη μετάβασή της μαζί με τους δύο υπηρέτες της, Χαρίσιμο και Νεόφυτο, στην Ταρσό της Κιλικίας, για να ειδεί δήθεν την τροφό της, ενώ επιθυμεί να ακούσει το διδακτικό λόγο του Επισκόπου Αθανασίου. Η συνάντηση με τον Επίσκοπο σηματοδοτεί και την αρχή της σωστικής πορείας της. Βαπτίζεται άμεσα και κήρυται μοναχή. Σημειώνει μια αλματώδη κίνηση. Εισέρχεται ενθουσιωδώς στην εισάγγελη πολιτεία και προκυρήσεται υποψήφια άγγελος. Βιώνει απαρέγκλητα την ορθόδοξη ασκητική, μετέχει ενεργά στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και αναδεικνύεται δοχείο της Θείας Χάριτος. Εκδημεί ειρηνικά. Ο Αθανάσιος οδηγείται στον Ουλεριανό, ομολογεί θαραλέα, απορρίφτοντας εμφαντικά τη θυσία στα είδωλα και δέχεται τον αποκεφαλισμό. Ομοίως και οι δύο υπηρέτες της Ανθούσας, Χαρίσιμος και Νεόφυτος, ομολογούν παρησιακά και αποκεφαλίζονται. Όλοι συνεφραίνονται ατελέφθητα.

Άγιος Αγαθόνικος και Ισυναυτό. Γόνος της Νικομίδιας ο Αγαθόνικος. Ευσεβής χριστιανός, συλλαμβάνεται από τον κόμι Ευτόλμιο. Ο Ευτόλμιος διαθέτει διοκτικό μένος κατά των χριστιανών. Επιστρέφοντας λοιπόν από μία περιοδία στον Πόντο, στην Κάρπη συναντά τον Ζωτικό, πιστό χριστιανό, και τον θανατώνει μαζί με τους μαθητές του. Παράλληλα, πληροφορείται ότι ο πρίγκιπας της πόλεως έγινε χριστιανός από κάποιον αγαθόνικο. Συλλαμβάνει και τους δύο, καθώς και άλλους χριστιανούς. Τους τιμωρεί και τους παραπέμπει στη Θράκη στο βασιλιά. Η πορεία κοπιώδης. Τα πόδια πληγώνονται. Η αντοχή υπερβαίνει τα όρια της. Τότε θανατώνονται ο Ζήνων, ο Θεοπρέπειος, ο Ακίνδυνος, ο Σεβυριανός. Πλησιάζοντας τη Σιλιβρία, αποκεφαλίζονται ο πρίγκιπας, ο αγαθόνικος και οι λοιποί χριστιανοί. Όλοι συγκαταλέγονται στο χορό των μαρτύρων.

0: Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

Γεια σας φίλοι μου και πάλι, φίλοι μικροί, φίλοι μεγάλοι. Στο μικρόφωνο ξανά η Ματίνα Κουβαρά και στον ήχο ασφαλώς ο Βαγγέλης Κρητικός. Με την ευχή του Δεσπότη μας, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου του Δευτέρου, συνεχίζουμε τις εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη, για τις οποίες χρησιμοποιούμε το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και το βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαγιάννη του Πρώτου Πρεσβυτέρου, η Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Πρέπει να σας πω κάτι που δεν είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά τα λέμε λίγα-λίγα για να τα μαθαίνουμε και τα προκαταρκτικά τα επαναλαμβάνω κάθε φορά για να τα εντυπώσουμε στο μυαλό μας και για να τα μαθαίνουμε. Γιατί η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, μήτυρ της μαθήσεως. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν σας είχα πει ότι τα πρώτα 5 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν ένα κοινό όνομα. Λέμε, είναι η πεντάτεφος, δηλαδή 5 τεύχη, σαν να είναι 5 τεύχη ενός και του ίδιου βιβλίου. Λοιπόν, η πεντάτεφος έχει 5 βιβλία και αυτά είναι η Γένεση, η Έξοδος, το Λεβιτικό, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο. Μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει ιστορίες από τη Γένεση, το λέει η Λέξης, η δημιουργία του κόσμου, αλλά και ο Νόε και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έχουμε ακόμη διαβάσει πολλές και ωραίες ιστορίες από την Έξοδο, που μιλάει για τους Ισραηλίτες που βρέθηκαν στην Αίγυπτο και που κατάφεραν τελικά με αρχηγό το Μωυσή να φύγουν από την Αίγυπτο. Το Λεβιτικό είναι το βιβλίο που μιλάει για τις εντολές, τους νόμους, τις διατάξεις που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή και για αυτές που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των ιερέων, δηλαδή των Λεβιτών, όσων κατάγονταν από τη φυλή του Λεβί, και γι' αυτό και πήρε το όνομα το βιβλίο αυτό Λεβιτικό. Και τώρα είμαστε στο βιβλίο που ονομάζεται Αριθμή, το 4ο βιβλίο της Πεντατεύχου. Και λέγεται Αριθμή γιατί μιλάει για πολλούς αριθμούς. Θέλω να ακούσετε πώς ξεκινάει αυτό το βιβλίο και μετά θα εξηγήσουμε. Ακούστε λοιπόν. Το δεύτερο χρόνο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, ο Κύριος είπε στο Μωυσή μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο Σινά: «Απογράψτε εσύ και ο Ααρών ολόκληρη την κοινότητα των Ισραηλιτών. Καταρτήστε κατάλογο κατά συγγένειες και κατά οικογένειες. Καταχωρήστε ένα προς ένα τα ονόματα όλων των ανδρών από 20 ετών και πάνω, δηλαδή όλους τους Ισραηλίτες που μπορούν να στρατευτούν, να πάνε στον πόλεμο, που συγκροτούν τις διάφορες στρατιωτικές μονάδες. Μαζί σας θα είναι και ένας αρχηγός συγγενείας από κάθε φυλή για να σας βοηθάει». Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι ο Θεός έδωσε στο Μωυσή την εντολή να κάνει μια απογραφή, δηλαδή να μετρήσει πόσοι είναι οι Ισραηλίτες, και όχι όλοι οι Ισραηλίτες, αλλά όσοι είναι από 20 χρονών και πάνω. Αυτοί που μπορούν να πολεμήσουν, που θα μπορούσαν σε μια περίπτωση κινδύνου να πάρουν στα χέρια τους όπλα. Επειδή αναγκάστηκε ο Μωυσής με τους βοηθούς του, τον αδερφό του τον Ααρών, αλλά και έναν αρχηγό από κάθε φυλή, όπως του είπε ο Θεός, να μετρήσουν, να καταγράψουν τους Ισραηλίτες, καταλαβαίνετε πόσοι αριθμοί θα ήταν αυτοί. Να λοιπόν γιατί το βιβλίο αυτό ονομάζεται Αριθμοί. Για να σας πω και κάτι ακόμη, όλο αυτό το βιβλίο η Αριθμοί, εκτός από αριθμούς, μιλάει και για άλλα περιστατικά που έγιναν στην έρημο, και το διάστημα για το οποίο μιλάει αυτό το βιβλίο είναι 40 χρόνια. Για 40 χρόνια από τη ζωή των Ισραηλιτών μιλάει αυτό το βιβλίο των αριθμών. Να σας θυμίσω ότι οι Ισραηλίτες με αρχηγό τον Μωυσή έφυγαν από την Αίγυπτο, πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν στην έρημο του Σινά.
εκεί εγκαταστάθηκαν, στρατοπέδευσαν και εκεί στο όρος Σινά ο Θεός κατέβηκε, μίλησε με τον Μωυσή, του έδωσε τις 10 εντολές και γίνανε και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας. Ο Θεός έδωσε τον νόμο του στους Εβραίους και έκανε συμφωνία μαζί τους, διαθήκη όπως έχουμε πει. Να όμως που έφτασε και ο καιρός να φύγουν από εκεί. Είχανε μείνει ένα χρόνο ολόκληρο οι Ισραηλίτες στην έρημο του Σινά με αυτά όλα που γινόντουσαν. Γιατί ανέβηκε ο Μωυσής στο όρο Σινά, κατέβηκε, ξανανέβηκε δεύτερη φορά, τρίτη φορά και μετά πήρε την εντολή να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτό τους πήρε πάρα πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν έχουν ένα χρόνο στρατοπεδευμένοι οι Ισραηλίτες στην έρημο του Σινά. Ήταν όμως καιρός να φύγουν από εκεί, γιατί ο σκοπός τους δεν ήταν να μείνουν στην έρημο, ήταν να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας, στη γη που ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει στο λαό τους, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και στους απογόνους τους. Πριν όμως αναχωρήσουν από το Σινά, ο Θεός έδωσε στον Μωυσή την εντολή να κάνει την απογραφή του λαού, να τους μετρήσει δηλαδή και μάλιστα να τους μετρήσει κατά ομάδες, κατά φυλές. Γιατί έχουμε πει ότι οι Ισραηλίτες ήταν χωρισμένοι σε φυλές και ήταν οι φυλές 12, όπως ήταν 12 τα παιδιά του Ιακώβ. Κάθε ένα παιδί του Ιακώβ είχε τους απογόνους του και αποτελούσαν όλοι μαζί μια φυλή. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι υπήρχε και κάποια ιδιαιτερότητα, θα σας το πω σε λίγο. Με τη διαδικασία της απογραφής λοιπόν και τα αποτελέσματά της ασχολείται το βιβλίο αυτό οι αριθμοί. Επειδή λοιπόν πρέπει να μετρηθούν οι Ισραηλίτες. Όλες οι φυλές απογράφηκαν με τη σειρά, αλλά μία, η φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες που ήταν οι ιερείς, αυτοί απογράφηκαν χωριστά. Άρα οι φυλές μένουν 11 αφού ξεχωρίσαμε τους Λεβίτες. Αλλά για να γίνουν πάλι 12 οι φυλές, η φυλή του Ιωσήφ χωρίστηκε σε δύο ομάδες, σε δύο φυλές και αρχηγός στην κάθε μέρα ήταν ένα από τα παιδιά του Ιωσήφ, ο Εφραίμ και ο Μανασής. Έτσι λοιπόν οι φυλές των Ισραηλιτών γίνονται 12 ξανά. Έγινε καταμέτρηση και τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά. 603.000 και 550 ήταν οι άντρες που ήταν πάνω από 20 ετών, αυτοί που μπορούσαν όπως είπαμε να κρατάνε όπλα, να πολεμάνε. Σε αυτόν τον αριθμό, στις 603.550, δεν συμπεριλαμβάνονταν ούτε τα παιδιά, ούτε οι γυναίκες, ούτε οι γέροντες, αλλά ούτε και όσοι δεν ήταν γνήσιοι Ισραηλίτες. Θυμάστε, είχαμε πει και άλλη μια φορά ότι μαζί με τους Ισραηλίτες φύγανε και κάποιοι Αιγύπτιοι οι οποίοι είχαν παντρευτεί με Ισραηλίτη ή με Ισραηλίτισσα. Αυτοί λοιπόν δεν ήταν γνήσιοι, αλλά ήταν μαζί στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Αυτούς δεν τους μέτρησαν. Σκεφτείτε, αν τους βάλουμε και αυτούς μαζί, τότε το νούμερο στο οποίο θα φτάσουμε είναι αστρονομικό. Λέει το βιβλίο το οποίο διαβάζω ότι οι Ισραηλίτες πρέπει να ήταν συνολικά όλοι μαζί γύρω στα 2 εκατομμύρια ψυχές. Πρόκειται για μια εκπληκτική αύξηση. Αν θυμηθούμε ότι όταν ο Ιακώβ με τα παιδιά του κατέβηκαν στην Αίγυπτο ήταν όλοι 75 ψυχές και ότι από τότε πέρασαν 4 γενιές. Ο Μωυσής και ο Αρών δηλαδή ήταν δυσέγγονοι του Λεβί. Και αυτή η διάρκεια των ετών, περίπου 250 χρόνια, είναι δυσανάλογη με την αύξηση που είχαν οι Ισραηλίτες, αν σκεφτούμε ότι στην Αίγυπτο υπέφεραν πάρα πολύ. Ζούσανε μια σκληρή ζωή, τους καταπίεζαν, τους χτύπαγαν, σκότωναν τα παιδιά τους οι Αιγύπτιοι. Παρόλα αυτά αυξήθηκαν τόσο πολύ. Αυτή η καταπληκτική αύξηση έδειχνε ολοφάνερα την προστασία του Θεού στο λαό του και έδινε στους Ισραηλίτες το μεγάλο μάθημα να ελπίζουν και να εμπιστεύονται στην πρόνοια του Θεού. Αυτό ήταν ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο ο Θεός διέταξε την απογραφή εκείνη. Να βεβαιωθεί ο λαός ότι ο Θεός εκπληρώνει τις υποσχέσεις που είχε δώσει στους προπάτορές τους, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Τι τους είχε πει? Ότι οι απόγονοί σας θα γίνουν τόσο πολύ σαν δυνάμω της θάλασσας και σαν τα αστέρια του ουρανού. Και να τώρα, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι από 75 που είχαν ξεκινήσει
Και αν πάμε πιο πίσω, από τον Αβραάμ που δεν είχε καν παιδί. Είχε φτάσει να είναι γέρος και ήταν άτεκνος. Κι όμως έφτασε να υπογονεί τώρα να είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Και αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε κι εμείς και που έπρεπε να βγάλουν και οι Ισραηλίτες είναι ότι όταν ο Θεός μας προστατεύει, κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Αφού έγινε η καταμέτρηση, η απογραφή των Ισραηλιτών, ο Θεός καθόρισε και την τάξη και τη θέση την οποία θα έπρεπε να έχει η κάθε φυλή όταν θα σταματάνε την πορεία τους Ισραηλίτες, όταν θα στρατοπεδεύουν. Στο κέντρο του στρατοπέδου έπρεπε να στείνεται η σκηνή του μαρτυρίου. Στην ανατολική πλευρά της σκηνής θα έστειναν τις σκηνές τους ο Μωυσής, ο Ααρών και οι ιερείς, ενώ στις άλλες τρεις πλευρές της σκηνής του μαρτυρίου θα στρατοπέδευαν οι Λεβίτες, σχηματίζοντας έτσι ένα σταυρό γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου. Να πούμε ότι οι Λεβίτες είχαν σαν υποχρέωσή τους να υπηρετούν το ναό και να φροντίζουν να μεταφέρουν τη σκηνή του μαρτυρίου σε κάθε μετακίνηση του λαού. Θυμάστε, είχαμε πει ότι η σκηνή ήταν ένα τεράστιο κατασκεύασμα και μάλιστα και με την αυλή της που υπήρχαν κομμάτια από δέρμα, υπήρχαν ξύλα, υπήρχαν σκεύη, υπήρχαν τα θυσιαστήρια, τραπέζια, όλα αυτά κάποιοι έπρεπε να τα μεταφέρουν όταν προχωρούσαν οι Ισραηλίτες αυτήν την πορεία τους. Χρειάζονταν πολλά άτομα. Αυτοί ήταν οι Λεβίτες που ήταν αφιερωμένοι στη λατρεία του Θεού, οι απόγονοι του Λεβί. Είπαμε λοιπόν ότι στο κέντρο του στρατοπέδου είναι η σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή ο φορητός ναός των Ισραηλιτών. Γύρω σε σχήμα σταυρού είναι οι σκηνές του Μωυσή, του Ααρών των Ιερέων και των Λεβιτών και σχηματίζουν σχήμα σταυρού, και γύρω-γύρω σε απόσταση από αυτούς τους πρώτους υπάρχουν οι θέσεις για την στρατοπέδευση της κάθε φυλής. Και πάλι η κάθε φυλή έχει τη δικιά της συγκεκριμένη θέση στην οποία πρέπει να στείνει τις σκηνές της. Και στο κέντρο πάντα είναι ο ναός για να θυμίζει κάθε ώρα και στιγμή στους Ισραηλίτες ότι η παρουσία του Θεού είναι ζωντανή, είναι εκεί μπροστά τους. Και η συμφωνία, η διαθήκη με το Θεό είναι και αυτή πάντα εκεί, ενεργή, και οι Ισραηλίτες έχουν κάποιες υποχρεώσεις αναλάβει και θα πρέπει να τις τηρούν. Και για να είναι ακόμη πιο αισθητή η παρουσία του Θεού, πάντα πάνω από αυτόν τον ναό, τον φορητό, πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου, υπήρχε η Νεφέλη. Η Νεφέλη που οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην πορεία τους και που μόλις στήθηκε η σκηνή, ήρθε και στάθηκε πάνω από αυτήν. Και όπως πριν, έτσι και τώρα, φαινόταν τη μέρα σαν ένα σύννεφο που καθόταν πάνω από τη σκηνή και το βράδυ φαινόταν σαν φωτιά. Στο κέντρο λοιπόν του στρατοπέδου είναι ο ναός, η σκηνή του μαρτυρίου, και έτσι συμβαίνει και σε εμάς τώρα. Στο κέντρο κάθε γειτονιάς μας υπάρχει η εκκλησία, ο ναός. Και εμείς πηγαίνουμε εκεί στο ναό για να λατρεύουμε το Θεό μας. Εκεί τελούνται τα Άγια Μυστήρια, εκεί ακούμε το Λόγο του Θεού και από εκεί παίρνουμε δύναμη για τη ζωή μας την καθημερινή. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, κέντρο και της περιοχής μας αλλά και της ζωής μας είναι η εκκλησία, ο ναός. Όπως σας είπα και προηγουμένως, είχαν μείνει ένα χρόνο εκεί στην έρημο του Σινά οι Ισραηλίτες και ήρθε η ώρα επιτέλους να ξεκινήσουν. Πώς θα ξεκινούσαν, πώς θα έπαιρναν το μήνυμα για να ξεκινήσουν? Πάλι η Νεφέλη έκανε τη δουλειά της. Όταν η Νεφέλη στεκόταν, οι Ισραηλίτες στρατοπέδευαν. Όταν η Νεφέλη έφευγε, προχωρούσε, καταλάβανε οι Ισραηλίτες ότι πρέπει και αυτοί να ξεκινήσουν, και τότε ξεστήνανε τη σκηνή του μαρτυρίου, παίρναν τα πράγματα όλα, ξεκινούσαν πρώτα οι Λεβίτες και από πίσω με τη σειρά που είχε ορίσει ο Θεός ξεκινούσε η κάθε φυλή. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στο κείμενο των αριθμών βλέπουμε ότι κάθε φυλή είχε δική της σημαία, δικό της λάβαρο, το οποίο το κρατούσαν μπροστά καθώς προχωρούσαν, και είχε και δικούς της αρχηγούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολλά τα άτομα και έπρεπε κάπου να υπακούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Σε όλα υπήρχε το μήνυμα από το Θεό, από την Εφέλη. Ξεκινούσε η Νεφέλη, ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες. Σταματούσε η Νεφέλη, σταματούσαν και οι Ισραηλίτες. Ακολουθούσαν πάντα το θέλημα του Θεού.
το θέλημα του Θεού που πρέπει και εμείς να το ακολουθούμε πάντα για να είμαστε ήρεμοι και ασφαλείς.

Λίγο πριν την αναχώρηση των Ισραηλιτών, εμφανίζεται στη διοίκηση της Αγίας Γραφής ένα πρόσωπο που δεν το έχουμε συναντήσει προηγουμένως. Πρόκειται για τον αδερφό της γυναίκας του Μωυσή, που τον έλεγαν ο Βαβ. Αυτός φαίνεται ότι είχε έρθει μαζί με τον πατέρα του τον Ιωθώρ για να επισκεφτεί τον Μωυσή όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν στο Σινά. Και ο μεν Ιωθώρ, αφού έμεινε για λίγο κοντά στο Μωυσή, επέστρεψε στη χώρα του, τη Μαδιάμ. Ο Βαβ όμως φαίνεται ότι έμεινε με τους Ισραηλίτες όσο εκείνοι βρίσκονταν στο Σινά. Τώρα λοιπόν που επρόκειτο να φύγουν, ο Μωυσής τον κάλεσε και του ζήτησε να τους ακολουθήσει και να ενωθεί με το λαό του Θεού και να απολαύσει μαζί του τις ευλογίες που είχε υποσχεθεί σε αυτόν ο Θεός. «Έλα μαζί μας», του είπε ο Μωυσής, «και θα σε κάνουμε ευτυχισμένο, γιατί ο Θεός έχει υποσχεθεί πολλά καλά στον Ισραηλιτικό λαό». Ίσως ο Μωυσής να ήθελε τον Οβάβ κοντά του σαν σύμβουλο και οδηγό, γιατί ήταν ντόπιος, θα ήξερε σίγουρα καλά την περιοχή. Οι Ισραηλίτες είχαν βέβαια οδηγό τους τον ίδιο το Θεό με την Εφέλη, αλλά και η βοήθεια ενός ανθρώπου έμπειρου θα ήταν πολύ χρήσιμη. Ασφαλώς όμως εκείνο που περισσότερο έκανε τον Μωυσή να προσκαλεί τον Οβάβ να μείνει κοντά του ήταν το ενδιαφέρον του για τον συγγενή του. Ήθελε να τον οδηγήσει και αυτόν στην αληθινή πίστη και να τον κάνει μέτοχο των δωρεών του Θεού. Στην πρόσκληση του Μωυσή, ο Οβάβ απάντησε αρνητικά. «Όχι», του είπε, «δεν θα έρθω μαζί σας, θα επιστρέψω στη χώρα μου και στους άλλους συγγενείς μου». Αρκετό καιρό βρισκόταν κοντά στο λαό του Θεού. Είχε ήδη και δει και ακούσει τόσα πολλά θαυμαστά που έδειχναν πόσο ο Θεός προστατεύει αυτό το λαό. Όμως ο δεσμός του με τη χώρα του και τους συγγενείς του ήταν τόσο ισχυρός, ώστε του γινόταν εμπόδιο στην απόφασή του να υπακούσει στην πρόσκληση του Θεού και να συνταυτιστεί με το λαό του Θεού για να απολαύσει και αυτό τις ευλογίες του. Πόση διαφορά από τον Αβραάμ που όταν του είπε ο Θεός «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω». Δηλαδή, σήκω και φύγε από τη γη σου, από τους συγγενείς σου, από το σπίτι του πατέρα σου και ακολούθησέ με στη γη που θα σε οδηγήσω. Ο Αβραάμ αμέσως σηκώθηκε και ακολούθησε χωρίς δεύτερη κουβέντα τον Θεό. Ήταν πραγματικά σαν ένας μαγνήτης η θεϊκή δύναμη που τον τράβηξε. Όμως ο Βαβ δίσταζε. Ο Μωυσής επέμεινε στην πρόσκλησή του προς τον Βαβ. «Μη μας αφήσεις», του λέει. «Βρέθηκες μαζί μας στην έρημο και μας εξυπηρέτησες. Έλα μαζί μας και θα είσαι σεβαστός και τιμημένος ανάμεσά μας και όλα τα αγαθά που θα μας δώσει ο Θεός θα είναι και δικά σου». Εδώ διακόπτει η γραφή το διάλογο του Μωυσή με τον Οβάβ και δεν μας πληροφορεί τι απάντησε εκείνος στην επιμονή του Μωυσή. Φαίνεται όμως ότι ο Οβάβ τελικά πίστηκε, γιατί αργότερα στην εποχή των Κριτών γίνεται λόγος για Φαίνεται όμως ότι ο Βαβ τελικά πίστηκε γιατί αργότερα στην εποχή των Κριτών γίνεται λόγος για απογόνους του Ιωθώ.

που είχε ορίσει ο Θεός με κατεύθυνση προς την έρημο Φαράν που βρίσκεται στα νότια της Παλαιστίνης. Βάδιζαν σε μέρη άγνωστα που κατοικούνταν από λαούς επίσης άγνωστους, οι οποίοι μπορεί να ήταν εχθρικοί απέναντί τους. Κι όμως ο Μωυσής δεν έκανε καμία πολεμική προπαρασκευή. Δεν πήρε προφυλακτικά μέτρα, δεν έστειλε μπροστά από τη στρατιά των Ισραηλιτών κανένα οπλισμένο απόσπασμα από νέους και διαλεχτούς πολεμιστές. Κάτι άλλο ισχυρότερο προπορευόταν. Η Κιβωτός της Διαθήκης που τη σήκωναν στους ώμους τους οι Λεβίτες και τη σκέπαζε η υπερφυσική Νεφέλη. Αυτή ήταν ο οδηγός των Ισραηλιτών. Αυτή ήταν η προστάτης τους από κάθε εχθρό και κίνδυνο. Σε αυτή λοιπόν, δηλαδή στη δύναμη του Θεού, στήριζε ο Μωυσής την πεποίθησή του. Γι' αυτό, όταν οι Λεβίτες σήκωναν την Κιβωτό, ο Μωυσής δεν έκανε τίποτα άλλο παρά προσευχόταν και έλεγε τα παρακάτω λόγια. «Εξεγέρθητη Κύριε και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί σου, φυγέτωσαν πάντες οι μισούντεσαι». Δηλαδή, «Σήκω Κύριε και ας σκορπιστούν οι εχθροί σου και ας φύγουν από μπροστά μας όλοι όσοι σε μισούν». Και όταν η Κιβωτός στάθμευε, σταματούσε, έλεγε πάλι ο Μωυσής, «Επίστρεφε Κύριε χιλιάδας και μυριάδας εν το Ισραήλ». Δηλαδή, «Έλα και μείνε Κύριε ανάμεσα στις χιλιάδες και μυριάδες του λαού». Έτσι ο Μωυσής εμπιστευόταν και την Κιβωτό και όλο το στρατόπεδο του Ισραήλ στην παντοδύναμη και ανίκητη βοήθεια του Θεού.

Ξεκίνησε, όπως είδαμε, ο Ισραηλιτικός λαός από το Σινά, όπου είχε μείνει περίπου ένα χρόνο για να συνεχίσει την πορεία του, έχοντας προστάτη το Θεό και οδηγό τη θαυμαστή Νεφέλη, που τους έδειχνε προς τα πού να προχωρήσουν και πού να σταθμεύσουν. Δεν είχαν όμως ξεκινήσει καλά-καλά και άρχισαν τα παράπονα και οι γκρίνιες, όχι εναντίον του Μωυσή και του Ααρών, αλλά εναντίον του ίδιου του Θεού. «Και ειν ο λαός γογγίζων πονηρά έναντι Κυρίου». Ο λαός δηλαδή γόγγιζε, γκρίνιαζε απέναντι στον Κύριο. Ποια ήταν τα παράπονά τους, δεν μας το διευκρινίζει η γραφή, μπορούμε όμως να υποθέσουμε. Ασφαλώς μερικοί θα γόγγιζαν γιατί δεν ήθελαν να φύγουν από την έρημο του Σινά και να

ζήσουν την ξεκούρα στη ζωή στην οποία είχαν συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο. Άλλοι ίσως θα γόγγιζαν γιατί δεν είχαν ξεκινήσει νωρίτερα και είχαν χάσει τόσο χρόνο και είχαν καθυστερήσει να φτάσουν στη γη της επαγγελίας. Άλλοι οπωσδήποτε θα παραπονούνταν για τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες της πορείας. Οπωσδήποτε αυτός ο γογγισμός τους, η γκρίνια, ήταν εκδήλωση αχαριστίας και ολιγοπιστίας προς το Θεό. Είχαν δει τόσες εκδηλώσεις της προστασίας του και είχαν απολαύσει τόσες ευεργεσίες του, ώστε δεν είχαν καμιά δικαιολογία τα παράπονά τους. Γι' αυτό και τιμωρήθηκαν αυστηρά. Εξεκάφθη εν αυτής πυρ παρακυρίου και κατέφαγε μέρος τίτης παρεμβολής. Δηλαδή, ξεπήδησε ξαφνικά φωτιά. Φωτιά που την έστειλε ο Θεός και κατέφαγε, κατέκαψε ένα μέρος του στρατοπέδου, σκηνές και ανθρώπους μαζί. Είχαν γκρινιάξει κι άλλοντα Ισραηλίτες, όταν βρέθηκαν στα πικρά νερά της Μεράς, όταν δεν είχαν τι να φάνε και τους έστειλε ο Θεός το μάνα, όταν δεν είχαν καθόλου νερό και τους έδωσε ο Θεός νερό από το βράχο. Σε όλες όμως εκείνες τις περιπτώσεις, ο Θεός δεν αγανάκτησε και δεν τους τιμώρησε. Είναι η πρώτη φορά τώρα που τιμωρεί με τόση αυστηρότητα τα παράπονα και τις γκρίνιες τους. Και δικαιολογημένα. Στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι Ισραηλίτες δεν είχαν πάρει ακόμη τον νόμο, δεν είχαν δεχτεί τις τόσες ευεργεσίες του Θεού. Τώρα όμως, ο Θεός τους είχε δώσει τον νόμο του, τους είχε γνωστοποιήσει το θέλημά του και εκείνοι το δέχτηκαν και υποσχέθηκαν να το τηρούν. Είχαν αναλάβει λοιπόν υποχρεώσεις και καθήκοντα απέναντι στο Θεό και όφυλαν να τα τηρούν. Και ακόμη, εδώ και ένα χρόνο είχαν χειροπιαστές αποδείξεις της προστασίας και της πρόνοιας του Θεού που ήταν αρκετές για να εμπνέουν στις ψυχές τους απόλυτη εμπιστοσύνη σε εκείνον για το μέλλον τους. Αν λοιπόν στο παρελθόν είχαν κάποια ελαφρυντικά για την αχαριστία τους, τώρα ήταν τελείως αδικαιολόγητοι. Γι' αυτό και τιμωρήθηκαν τόσο αυστηρά. Η τιμωρία αυτή των Ισραηλιτών είναι και για μας ένα καλό παράδειγμα. Εκείνοι είχαν λάβει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και γκρίνιαζαν. Εμείς που έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε τον τέλειο Ευαγγελικό νόμο, ξέρουμε καλύτερα από εκείνους το θέλημα του Θεού, έχουμε αμέτρητα σημάδια της αγάπης του Θεού για μας, δεν μπορεί να γκρινιάζουμε, δεν μπορεί να μην υπακούμε το Θεό μας. Αυστηρή λοιπόν ήταν η τιμωρία των Ισραηλιτών για την γκρίνια τους. Αλλά και πάλι ο Θεός φάνηκε μακρόθυμος, γιατί ενώ μπορούσε να τους καταστρέψει όλους με μιας, χτύπησε μόνο ένα μέρος του στρατοπέδου. Γιατί σκοπός του Θεού όταν τιμωρεί δεν είναι να εξοντώσει τον άνθρωπο, αλλά να τον παιδαγωγήσει. Και ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε και στην περίπτωση αυτή. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν να τους ζώνουν οι φλόγες, κατέφυγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τη μεσολάβησή του. Και ο Μωυσής προσευχήθηκε στο Θεό για τον λαό και η φωτιά έσβησε. Πήραν ένα σπουδαίο μάθημα οι Ισραηλίτες και για να θυμούνται το φοβερό εκείνο γεγονός έδωσαν στον τόπο εκείνο το όνομα εμπειρισμός, δηλαδή πυρκαγιά. Δυστυχώς, πολύ γρήγορα σβήνουν οι εντυπώσεις και οι αναμνήσεις από τις επεμβάσεις του Θεού. Και αυτό συνέβη και με τους Ισραηλίτες. Ονόμασαν τον τόπο εκείνο εμπειρισμό για να θυμούνται την αμαρτία τους και την τιμωρία τους. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και νέα παράπονα ακούστηκαν πάλι. Τώρα το κακό ξεκίνησε από τον επίμικτο όχλο που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες. Ποιος ήταν ο επίμικτος όχλος? Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ήταν Ισραηλίτες γνήσιοι, αλλά ήταν Αιγύπτιοι και είχαν παντρευτεί με Ισραηλίτες ή με Ισραηλίτισες ή ήταν τα παιδιά τέτοιων ζευγαριών, τέτοιων μικτών γάμων. Εμείς σήμερα αυτούς τους ανθρώπους που προέρχονται από το γάμο δύο ανθρώπων από διαφορετική φυλή, διαφορετικό λαό, τους λέμε και μυγάδες. Έτσι λοιπόν αυτοί ήταν οι επίμικτοι και αυτοί άρχισαν να γκρινιάζουν. Αυτοί δεν έφυγαν από την Αίγυπτο επειδή πίστευαν στο Θεό, αλλά επειδή είδαν τους Ισραηλίτες να φεύγουν και σκέφτηκαν να πάμε κι εμείς σε κάποιο καλύτερο μέρος, σε κάποια καλύτερη χώρα θα πάμε. Αυτοί λοιπόν τώρα στην πορεία μέσα στην έρημο θυμήθηκαν την Αίγυπτο και επεθύμησαν τα αγαθά της. Και κοντά σε αυτούς παρασύρθηκαν και οι Ισραηλίτες
και άρχισαν με κλάματα να παραπονούνται και να λένε: «Ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε? Θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο, τα αγγούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα. Τώρα δεν έχουμε τίποτα από αυτά, η ψυχή μας είναι κατάξερη, τα μάτια μας δεν βλέπουν τίποτε άλλο παρά το μάνα. Βαρεθήκαμε να τρώμε μάνα». Και όμως, το μάνα ήταν μια γλυκύτατη τροφή και νόστιμη σαν τηγανίτα με μέλι. Και ο Θεός τους την έδινε έτοιμη μπροστά στα πόδια τους κάθε μέρα. Δεν είχαν παρά να μαζέψουν όσο τους χρειάζονταν, δεν θα κοπίαζαν καθόλου. Το έπαιρναν το μάνα, το άλεθαν, το κοπάνιζαν, το μαγείρευαν όπως ήθελαν. Πόσο ανόητοι και χάριστοι δείχνονται οι Ισραηλίτες. Θυμούνται τα αγαθά της Αιγύπτου και ξεχνάνε τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα που περνούσαν εκεί. Ξεχνάνε ότι έτρωγαν πικρό ψωμί και τα αγαθά που επιθυμούν τώρα τα πότιζαν με τον ιδρώτα και τα δάκρυά τους. Βλέπουν τι τους λείπει τώρα και δεν εκτιμούν τα αγαθά που τους δίνει ο Θεός και προπαντός την ελευθερία τους, την ελευθερία που απολαμβάνουν. Το ίδιο κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Δεν ευχαριστιόμαστε, δεν εκτιμάμε όλα τα καλά που μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά στρέφουμε τα μάτια μας με ζήλια και απληστία σε όσα έχουν οι άλλοι. Ας μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις δωρεές του Θεού και να τον ευχαριστούμε για αυτές. Για να δούμε όμως τι έγινε με τους Ισραηλίτες. Γκρίνιαζαν πολύ και ο Μωυσής στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε και απογοητεύθηκε και ξέσπασε και αυτός με τη σειρά του σε παράπονο προς το Θεό. «Γιατί, Κύριε», του λέει, «με ταλαιπωρείς και με φορτώνεις με αυτή τη διακυβέρνηση ενός τόσο ατίθασου και ορμητικού λαού? Μήπως εγώ τον γέννησα το λαό αυτό, ώστε να είμαι υποχρεωμένος να τον κρατάω σαν μωρό στην αγκαλιά μου? Κλαίνε τώρα και ζητάνε να τους δώσω κρέας. Πού να βρω εγώ τόσο κρέας για να χορτάσω τόσο λαό? Δεν μπορώ πια μόνος μου να κυβερνάω το λαό. Το βάρος είναι ανώτερο από τις δυνάμεις μου. Ή δώσε μου, Θεέ μου, βοηθούς που να σηκώνουν μαζί μου αυτό το φορτίο, ή πάρε με από τη ζωή». Δεν ήταν βέβαια λογικά και δίκαια τα παράπονα του Μωυσή, γιατί πολλές φορές ως τώρα είχε δει ολοφάνερη την παρουσία και τη συμπαράσταση του Θεού στο δύσκολο έργο που του είχε αναθέσει. Ήταν μια πτώση, μια λιποψυχία αυτή του Μωυσή. Επιτρέπει όμως ο Θεός να τα χάνουν κάποτε και οι μεγάλοι και οι δυνατοί και να λιποψυχούν κι αυτοί, για να φανερώνεται η ανθρώπινη αδυναμία, για να ταπεινώνονται και να διδάσκονται από τα πράγματα ότι τα κατορθώματά τους δεν οφείλονται στη δική τους δύναμη και ικανότητα, αλλά στη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός αντιμετωπίζει τώρα με αγάπη και συγκατάβαση τα παράπονα του Μωυσή. Δεν οργίζεται μαζί του, ούτε τον ελέγχει, αλλά του μιλάει φιλικά και ικανοποιεί το αίτημά του. Λέει ο Θεός στο Μωυσή: «Διάλεξε 70 άντρες από το λαό, εκείνους που εσύ νομίζεις ότι είναι ικανοί και συνετοί, και φέρε τους εδώ στη σκηνή του μαρτυρίου και στάσου εκεί μαζί τους. Και εγώ θα κατέβω και θα μιλήσω μαζί σου και θα μεταδώσω και σε αυτούς το χάρισμα που έχω δώσει σε σένα, ώστε να είναι ικανοί μαζί σου να κυβερνούν τον ατίθασο αυτό λαό». Υπόσχεται στη συνέχεια ο Θεός να ικανοποιήσει και του λαού το αίτημα. Λέει ο Θεός στο Μωυσή: «Θα πεις στο λαό: καθαριστείτε και ετοιμαστείτε για την αυριανή μέρα, γιατί ο Θεός θα σας δώσει κρέας να φάτε. Και θα τρώτε όχι μια μέρα ή δύο, αλλά ένα μήνα ολόκληρο, όσο να σας βγει το κρέας από τα ρουθούνια. Και από τη λεμαργία και την απληστία σας θα φάτε τόσα πολλά κρέατα, ώστε θα σας πιάσει χολέρα, γιατί δεν πειθαρχήσατε στον Κύριο που είναι ανάμεσά σας και κάνει θαύματα, αλλά παραπονεθήκατε και κλάψατε εναντίον του, λέγοντας: γιατί να φύγουμε από την Αίγυπτο?» Γεννιέται βέβαια η απορία. Αφού θα τους έπιανε χολέρα, γιατί να τους δώσει ο Θεός τα κρέατα? Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Πρώτον, ήταν δίκαιο να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες για την αχαριστία και τους γογγισμούς τους. Δεύτερον, αφού ο Θεός τους προειδοποίησε για τις δυσάρεστες συνέπειες που θα είχε η κρεοφαγία που τόσο είχαν επιθυμήσει, είχαν τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρηση από το Θεό. Και τότε ο Θεός θα δεχόταν τη μετάνοιά τους και ασφαλώς και κρέας θα τους έδινε και από την αρρώστια θα τους προστάτευε. Και τρίτον, έπρεπε να διδαχτούν και μαζί με εκείνους και εμείς ότι χρήσιμο και ωφέλιμο δεν είναι εκείνο που θέλουμε εμείς, αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός.
Τα γεγονότα εξελίχθηκαν όπως τα είχε πει ο Θεός. Ο Μωυσής διάλεξε τους 70 βοηθούς του και τους έφερε στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός κατέβηκε εκεί, όπως πάντα με σύννεφο φωτεινό και λαμπρό, και μίλησε έτσι ώστε να ακουστεί από όλον το λαό. Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό και παράδοξο. Οι 70 πρεσβύτεροι, οι 70 δηλαδή αυτοί οι άντρες, τους λέμε πρεσβύτερους γιατί ήταν μεγάλη σε ηλικία, μεγαλύτερη από τους άλλους, έχοντας πλέον τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρχισαν να προφητεύουν, να μιλάνε δηλαδή με θεία έμπνευση, να εξηγούν στο λαό το θέλημα του Θεού και να ερμηνεύουν τον νόμο του. Άνθρωποι που μέχρι πριν από λίγο είχαν ανάγκη να διδαχθούν το θέλημα του Θεού, έγιναν τώρα εμπνευσμένοι διδάσκαλοι. Συνέβη δηλαδή ακριβώς εκείνο που αιώνες αργότερα έγινε με τους Αποστόλους, όταν την ημέρα της Πεντηκοστής δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με τον επισημότερο τρόπο, ο Θεός εβεβαίωνε ότι επεκύρωνε την εκλογή που είχε κάνει ο Μωυσής και εγκαθιστούσε τους 70 πρεσβυτέρους στο αξίωμα του καθοδηγητή. Συνέβη λοιπόν και το εξής αξιοπρόσεκτο. 2 από τους 70 που είχαν εκλεγεί δεν πρόφθασαν να έρθουν στη σκηνή του μαρτυρίου, αλλά βρίσκονταν ακόμα στις σκηνές τους. Η χάρη του Θεού όμως δόθηκε και σε αυτούς και άρχισαν να προφητεύουν εκεί που βρίσκονταν. Γιατί το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα πνέει, πηγαίνει όπου θέλει. Το Άγιο Πνεύμα δεν περιορίζεται, αλλά σκορπίζει όπου θέλει τα χαρίσματά του. Όταν το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό, ο στενός συνεργάτης του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί, ζήτησε από τον Μωυσή να εμποδίσει τους δύο αυτούς άντρες να προφητεύουν. Φοβήθηκε, φαίνεται, ότι οι δύο αυτοί θα σήκωναν δική τους σημαία και θα επαναστατούσαν κατά του Μωυσή. Ο Μωυσής όμως με ταπείνωση και μετριοπάθεια του απάντησε: «Μήπως ζηλεύεις για λογαριασμό μου και φοβάσαι ότι θα χάσω το κύρος και τη δύναμη και την επιρροή μου? Και ποιος μπορεί να εμποδίσει το Θεό να κάνει όλο το λαό προφήτες όταν τους δώσει το πνεύμα του?» Με την απάντησή του αυτή, ο Μωυσής έδειχνε καθαρά ότι ήταν απολαγμένος από κάθε ζήλια και θα επιθυμούσε μάλιστα να αναδείξει ο Θεός και άλλους προφήτες. Όποιος εργάζεται για τη διάδοση της αλήθειας του Θεού, δεν λυπάται ούτε ζηλεύει όταν βλέπει ότι κι άλλοι εργάζονται για τον ίδιο σκοπό. Ας δούμε όμως τώρα και την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού ότι θα έδινε άφθονο κρέας στο λαό. Πώς έγινε αυτό? Με έναν πολύ απλό και πρόχειρο τρόπο, ο Θεός εφοδίασε το λαό με το κρέας που επιθυμούσε. Σηκώθηκε ένας δυνατός ανατολικός άνεμος, ο οποίος έφερε αμέτρητα σμήνη από ορτίκια, πουλιά είναι τα ορτίκια, που έπεσαν σε όλο το στρατόπεδο των Ισραηλιτών και σχημάτισαν ένα παχύ στρώμα. Όλη τη μέρα εκείνη και όλη τη νύχτα και όλη την άλλη μέρα οι Ισραηλίτες μάζευαν ορτίκια. Μάζεψαν όλοι μεγάλες ποσότητες, τα καθάρισαν, τους έβγαλαν τα πούπουλα φυσικά και μετά τα ξύραναν στον ήλιο, πράγμα που γίνεται εύκολα στο ξηρό κλίμα της ερήμου. Αποξηράνθηκαν τα ορτίκια ώστε να διατηρηθούν και έτσι εξασφάλισαν κρέας για έναν ολόκληρο μήνα, όπως είχε πει ο Θεός. Η λεμαργία τους όμως και η απληστία τους τους οδήγησαν σε υπερβολές τις οποίες τις πλήρωσαν ακριβά. Πριν ακόμη περάσει ο μήνας και πριν εξαντληθούν τα κρέατα που είχαν μαζέψει, έπεσε φοβερή αρρώστια από την οποία πάρα πολλοί πέθαναν. Ο τόπος γέμισε από τάφους. Αυτό που νόμιζαν ότι θα ήταν η ευτυχία τους και τόσο πολύ το επεθύμησαν, έγινε η μεγαλύτερη δυστυχία τους. Μετανιωμένοι τώρα και συντετριμμένοι, ονόμασαν τον τόπο εκείνο «Επιθυμίας Μνήματα», δηλαδή τάφους που τους δημιούργησε η επιθυμία τους. Τέτοια μνήματα επιθυμίας δημιουργούμε πολλές φορές και εμείς στους εαυτούς μας, γιατί επιθυμούμε πράγματα που αντί να είναι για το καλό μας, είναι για το κακό μας. Βέβαια, δεν ξέρουμε πότε κάτι είναι για το καλό μας και πότε όχι. Και ο Θεός μας έχει πει να ζητάμε ό,τι θέλουμε, να χτυπάμε και θα μας ανοίγει την πόρτα, να ζητάμε και θα μας δίνει, να ψάχνουμε και θα βρούμε. Πρέπει να ζητάμε από το Θεό αυτό που επιθυμούμε, αυτό που θέλουμε, αλλά να λέμε στο τέλος: «Θεέ μου, δώσε μου αυτό, αν
είναι το θέλημά σου έτσι. Αν είναι για το καλό μου, δώσε μου αυτό που θέλω, μόνο αν είναι και δικό σου το θέλημα.

Μέχρι τώρα έχουμε δει από το βιβλίο των αριθμών πώς έγινε η απογραφή, η καταμέτρηση των Ισραηλιτών και πώς βρέθηκαν να είναι τόσοι πολλοί οι Ισραηλίτες, περίπου 2 εκατομμύρια συνολικά, πώς έπρεπε να στρατοπεδεύουν, πώς έπρεπε να ξεκινάνε την πορεία τους και πώς να σταματάνε. Είδαμε πώς γκρίνιαζαν και παραπονιόντουσαν, πώς τιμωρήθηκαν με τη φωτιά, μετάνιωσαν και μετά άρχισαν πάλι να γκρινιάζουν γιατί δεν είχαν να φάνε κρέας και δεν είχαν να ευχαριστιούνται με αυτά τα φαγητά που τρώγαν στην Αίγυπτο. Και ο Θεός τους έστειλε τα ορτίκια και είχαν άφθονο κρέας και φάγανε, αλλά μετά αρρωστήσανε και πέθαναν πολύ και ονόμασαν τον τόπο εκείνο Επιθυμίας Μνήματα. Ένα ωραίο κομματάκι από το βιβλίο των αριθμών θα σας διαβάσω τώρα για να δείτε κάτι ακόμη που ζήτησε ο Θεός από τον Μωυσή να κάνει και είναι πολύ χαριτωμένο. Έχει τίτλο «Οι ασημένιες σάλπιγγες». Σάλπιγγες ξέρετε τι είναι, μουσικά όργανα, σαν τις τρομπέτες ας πούμε. Ακούστε λοιπόν, ο Κύριος είπε στο Μωυσή να κατασκευάσεις 2 ασημένιες σάλπιγγες από σφυριλατημένο ασήμι. Θα σου χρησιμεύουν για να συγκαλείς την κοινότητα και για να ξεκινούν τα στρατόπεδα. Όταν σαλπίζουν και με τις 2, θα συγκεντρώνεται κοντά σου όλη η κοινότητα στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Όταν σαλπίζουν μόνο με τη 1, τότε θα συγκεντρώνονται κοντά σου οι άρχοντες, οι χιλίαρχοι του Ισραήλ. Όταν σαλπίζουν δυνατά, τότε θα φεύγουν οι φυλές που θα έχουν στρατοπεδεύσει στα ανατολικά. Όταν σαλπίζουν δυνατά για δεύτερη φορά, τότε θα φεύγουν οι φυλές που θα έχουν στρατοπεδεύσει στα νότια. Το δυνατό σάλπισμα θα είναι για αναχώρηση. Όταν θα σαλπίζουν για να συγκεντρωθεί η κοινότητα, το σάλπισμα δεν πρέπει να είναι δυνατό. Η γη του Ααρών, οι ιερείς, αυτοί θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για σας και για τους απογόνους σας. Όταν στη χώρα σας θα βγαίνετε να πολεμήσετε ενάντια στον εχθρό που σας επιτίθεται, τότε θα σαλπίζετε με τις σάλπιγγες δυνατά και ο Κύριος ο Θεός σας θα σας θυμάται και θα σας γλιτώνει από τους εχθρούς μας. Θα σαλπίζετε με τις σάλπιγγες τις χαρούμενες μέρες σας, στις γιορτές σας, όταν θα προσφέρετε τις θυσίες σας στο Θεό και θα σας θυμάται ο Θεός. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Να λοιπόν οι ασημένιες σάλπιγγες. Και εμείς οι χριστιανοί έχουμε κάποιες τέτοιες σάλπιγγες. Ποιες είναι αυτές? Οι σάλπιγγες οι δικές μας είναι οι καμπάνες. Όπως όταν θα ηχούσαν οι σάλπιγγες θα μαζεύονταν οι άνθρωποι μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης, έτσι και εμείς όταν ακούμε τις καμπάνες μαζευόμαστε στην εκκλησία. Και έπειτα οι σάλπιγγες μπορεί να σάλπιζαν για να ακούσει ο Θεός και να βοηθήσει τους Ισραηλίτες όταν αντιμετώπιζαν εχθρούς. Έχουμε και εμείς τέτοιες σάλπιγγες και αυτές είναι οι προσευχές μας. Προσευχόμαστε και είναι σαν να σαλπίζουμε, να φωνάζουμε και να μας ακούει ο Θεός και να στέλνει τη βοήθειά Του. Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείος Ποράδων, στην εκπομπή Λαογραφικές Αναφορές του Λυκείου Ελληνίων Χαλκίδος. Θα είμαστε στη συντροφιά σας μέσα από τη συχνότητα αυτή και για την επόμενη μία περίπου ώρα. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου. Στη συντροφιά μας και για σήμερα η έφορος του Τμήματος Λαογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδος, η κυρία Ελευθερία Ράπογλου. Τι κάνετε,
1: κύριε
0: Ράπογλου?
1: Κύριε Αγγέλου, καλά, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε πάλι.
0: Καλώς ήρθατε. Στην επεξεργασία του ήχου Βαγγελής Κρητικός, να πούμε κυρίες κύριοι ότι η σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα θα ασχοληθεί με την ιστορία της ελληνικής διατροφής, με την ιστορία της ελληνικής κουζίνας από την αρχαία Ελλάδα. Θα ταξιδέψουμε νοερός και ραδιοφωνικός στη Μικρασία, στον Πόντο, στην Καπαδοκία και θα φτάσουμε βέβαια έως και το 19ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα μιλήσουμε για την παλιά Αθήνα, τι τρώγανε στην παλιά Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα, οι αρχαίοι Έλληνες και πολλά άλλα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας γαστριμαργικό ταξίδι από την αρχαία Ελλάδα. Από την Ελλάδα όπου ζούσαν οι δικοί μας πρόγονοι πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Κυρία Ράπογλου, λόγω σε εσάς.
1: Λοιπόν, απόψε όπως είπατε θα πούμε, ξεκινάμε με το τι γεύονταν οι αρχαίοι Έλληνες. Τις τροφές τους, τα γεύματά τους, τα επιδόρπια και τα ποτά της αρχαιοελληνικής κουζίνας.
0: Με μεγάλη λοιπόν ανυπομονησία περιμένουμε να ακούσουμε με τι ακριβώς στρέφονταν οι πρόγονοί μας.
1: Λοιπόν, ως γνωστόν, η διατροφή κάποιας κοινωνικής ομάδας εξαρτάται από παράγοντες οικονομικούς, τεχνικές δυνατότητες, ιστορικές διαδικασίες και προσαρμόζεται στην τοπική παραγωγή, στο κλίμα και τις πολύμορφες ανάγκες, αποτελώντας βασικό πολιτιστικό παράγοντα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφή αποτελεί αναμφισβήτητα θεμελιώδη προϋπόθεση για τη φυσική ζωή του ανθρώπου, αλλά οι διατροφικές συνήθειες μιας κοινωνικής ομάδας συνδυάζονται με τις λοιπές συνήθειες του καθημερινού βίου, διαπιστώνουμε διαφορές κατά τύπους και χρονικές περιόδους τόσο ως προς τον αριθμό και το χρόνο των γευμάτων, ως και ως προς την κατανάλωση συγκεκριμένων ειδών διατροφής. Έτσι δικαιολογείται το λιτοδίαιτο των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα των Αθηναίων. Η άγονη γη με την περιορισμένη παραγωγή, η δυσκολία επικοινωνίας, η συχνή πόλεμη τους έκαναν ολιγόφαγους σε αντίθεση με τους βιωτούς που κατοικούσαν σε φορότατα εδάφη καθώς και τους Θεσσαλούς που απολάμβωναν άφθονα και ποικίλα αγαθά.
0: Τον κάμπο, το γνωστό κάμπο του Θεσσαλικού βέβαια.
1: Και οι πλέον λιτοδίαιτοι όλων ήταν οι Σπαρτιάτες. Το καλύτερο φαγητό των οποίων στα συσίτια τους ήταν, στα κοινά γεύματα δηλαδή, ήταν ο μέλλες ζωμός που παρασκευαζόταν από τεμάχια χοιρινού κρέατος, αίμα, ξύδι και αλάτι.
0: Ένα είδος δηλαδή κρεατόσουπας.
1: Κρεατόσουπας αλλά
0: με καταβολές
1: είχε
0: βέβαια,
1: αίμα όμως. Περίεργες, όταν, ναι. Στους προκλασικούς χρόνους τα γεύματα ήταν τρία. Το άριστον κατά την ανατολή του ηλίου, το δείπνον κατά τις μεσημβρινές ώρες και το δόρπον κατά τις εσπερινές. Στην κλασική Αθήνα το πρώτο γεύμα της ημέρας ήταν το ακράτισμα.
0: Το πρωινό δηλαδή.
1: Ναι, ψωμί που ήταν εμποτισμένο σε άκρατο ίνο ή εμπλουτισμένο με ελιές και σίκα. Προς το μεσημέρι έτρωγαν επίσης λιτά το άριστον και το βράδυ απολάμβαναν το πιο πολυτελές γεύμα, το δείπνο. Ενίοτε ακολουθούσε και το εσπέρισμα. Τα φαγητά τους συναντώνται με τις ονομασίες, εδέσματα, βρώματα, επιτραπεζώματα, τροφέ και άλλα. Όσον αφορά τη μαγειρική, αρχικά ήταν γυναική απασχόληση. Αργότερα όμως, λόγω ανατολικών επιδράσεων, εμφανίζεται ο τύπος του μαγείρου που διαγράφεται με σαφήνεια στο θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τώρα τον άρτο και το όψον. Η ταξινόμηση των τροφών στηρίζεται στη βασική διαίρεση άρτου και όψου, όρος που δηλώνει αρχικά οτιδήποτε έτρωγαν μαζί με το ψωμί και στη συνέχεια κατέληξε να σημαίνει ειδικά ψάρι, οψάριον ή ψάρι. Η αρτοπία αρχικά ήταν έργο οικιακό. Από τον 5ο όμως αιώνα, με την εμφάνιση του κλάδου των αρτοπιών, οι περισσότερες οικογένειες προμηθεύονταν το ψωμί από το αρτοπείο ή τους αρτοπόλες.
0: Υπήρχαν και αρτοπολία εκείνη την εποχή, ναι. Αυτό σχέδιο φαντάζομαι.
1: Και έχουμε κάτι εικόνες εδώ που εμείς τις βλέπουμε, που υπάρχουν και υπάρχει και στο μουσείο, και στο μουσείο του Βερολίνου υπάρχουν πολλά τέτοια, και
0: στο μουσείο της Περγάμου,
1: στο μουσείο, ναι, που δείχνει το φούρνισμα, πώς γινότανε, έχει πύληνα ειδόλια που γινότανε το φούρνισμα εκείνης της εποχής, πώς ήταν ο φούρνος εκείνης της εποχής.
0: Ναι, είναι ένα εξαιρετικό μουσείο βέβαια, το μουσείο της Περγάμου, όσοι το έχουν επισκεφθεί, το έχω απολαύσει προσωπικά πριν από κάποια χρόνια, θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία ζωής να επισκεφθεί κάποιος το μουσείο της Περγάμου, στα οποία εκτίθενται βωμή αρχαιοελληνική και η πύλη της Ιστάρ από την Μεσοποταμία σε μέγεθος πραγματικό, είναι συγκλονιστικό το μουσείο αυτό.
1: Η χρήση του κρέατος ήταν περιορισμένη. Κατά τους κλασικούς χρόνους καταναλωνόταν περισσότερο στις τάξεις των ευπόρων γεωκτημόνων, οι οποίοι εξέτρεφαν πρόβατα, κατσίκες και βοηδοί στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και στις Εσχατιές, δηλαδή στα ορεινά ακραία σημεία. Στην Αττική όμως, όπου η κτηνοτροφία δεν ευδοκιμούσε το κρέας με εξαίρεση το χοιρινό, ήταν ακριβό. Συνήθιζαν να τρώγουν κρεάδια οπτά ή ευθά, δηλαδή βραστά, πνικτά, ακόμη και αλίπαστα ή αποξηραμένα. Εκτός από το κρέας των σφαγείων, έτρωγαν εγκέφαλων και μυελών, τα ποδάρια και τα εντόστια.
0: Σχεδόν όλο το ζώο δηλαδή.
1: Ναι. Τα ψάρια κατήχαν πρωταρχική θέση μεταξύ των εδεσμάτων της κλασικής εποχής και των αμέσως μεταγενέστερων αιώνων. Ποικιλοτρόπως παρασκευασμένα ιχθύες οπτοί, δηλαδή ψητοί.
0: Αυτό που λένε στην Κρήτη οφτή.
1: Ναι, ευθύ, καρικευμένοι, παρετίθενται τόσο στα επίσημα δείπνα και συμπόσια, όσο και στα απλά οικογενειακά δείπνα. Στην ψαραγορά έβρισκε ο αγοραστής γαλαίους, ρήνας, κίνας, τα σκυλάκια δηλαδή, αφίας, οι σαρδέλες είναι οι αφίες, από το φαλυρικό όρμο, βασική τροφή, βελόνες, οι ζαργάνες, βόκας, οι γόπες, γόγκρους, μουγκριά και τα λαβράκια της μιλίτου, αλλά και τα ψάρια του γλυκού νερού. Ονομαστό και νοστιμότατο έδεσμα των εκλεκτικών αποτελούσαν οι ενχέλεις της Κοπαϊδας, τα χέλια της Κοπαϊδας.
0: Μάλιστα, ψάρια λοιπόν, ιχθύες, κρεατικά με έφεση στο χοιρινό, με έλαζο όμως εκεί στην Σπάρτη, στους Λακεδαιμόνιους, τους άκρους λιτούς και απέριτους.
1: Και προχωράμε λοιπόν, οι στέρεοι τροφοί αποτελούσαν τα διάφορα χορταρικά. Τα αυτοφύη φυτικά προϊόντα των αγρών της Βιωτίας και της Μεγαρίδας ήταν δισεύρετα και τα προμήθευαν στους Αθηναίους επαρχιώτες έμποροι σε υψηλή τιμή, με αποτέλεσμα τα άγρια χόρτα του βουνού να θεωρούνται πολυτελής τροφή για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Αντίθετα, τα λάχανα, οι ρίζες και η βολβή των κήπων τους είχαν ευρία διάδοση στα δείπνα όλων των κοινωνικών τάξεων, ιδιαίτερα των φτωχών.
0: Δεν απέχουμε και πολύ από το σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν και... έχουμε, ναι, ναι, αυτά είναι και τώρα τα χρησιμοποιούμε. Προσφυλέστατο ήταν και το τυρί, ο τυρός ο κύθνιος, ο χερονισίτικος, χλωρός, ο ζερίας, τυρός σικελικός. Είναι γνωστό πως η Σικελία κατήχε την πρωτιά στην παραγωγή τυριών και την ακολουθούσε ιδιωτεία.
0: Η Σικελία λοιπόν...
1: ήταν πρώτη στα τυριά
0: και,
1: μετά ακολουθούσε και η ιδιωτεία. Πάλι έχουμε και τέτοια μαγειρικά αναπαραστάσεις στα μουσεία και στο Μουσείο της Βοστόνης, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης. Υπάρχει ένα εξαιρετικό πύληνο εδόλιο του 5ου αιώνα που αναπαριστά τη μητέρα με την κόρη που μαγειρεύουνε. Είναι ένα αρχαίο εδόλιο, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ευρέως χρησιμοποιούμενα αρτήματα ήταν το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι και το ξύδι. Εξαίρεται από τους κομικούς ποιητές η ποιότητα του σαμακιού, του καρικού και του ελαίου των θουρίων. Το αλάτι το εξασφάλιζαν από τις αλικές της Βραβρώνας, του Φαλήρου και της Αναβίσου των Μεγάρων. Μετά το κύριο γεύμα, δεύτερη τράπεζα εφοπλίζονται γέμουσε, στις οποίες παρέθεταν καρπούς και γλυκίσματα, γνωστά ως τραγήματα, επιδορπίσματα και νογαλεύματα. Μεταξύ των συνήθων ξηρών καρπών συγκαταλέγονται οι σταφίδες, τα αμύγδαλα, η πεφραγμένη ερεύυνθη, τα κάστανα και τα κάρια. Αυτά
0: τα κάρια, τα καρύδια.
1: Τα καρύδια. Mm-hmm. Αυτά για το τι έτρωγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι.
0: Κρατικά λοιπόν, ψαρικά, τυριά, ξηρούς καρπούς.
1: Και φυσικά και συνοδεύονται όλα αυτά τα φαγητά και με ίνο και με το κρασί.
0: Αφθονο.
1: Με άφθονο ίνο.
0: Ο Ίνος Έρε Άνθωνος.
1: Και ονομαστά ήταν τα κρασιά της Λέσβου, της Χίου, της Θάσου και από διάφορες περιοχές. Αλλά αυτά ήταν τα πιο ονομαστά για τους αρχαίους Αθηναίους.
0: Και έτσι λοιπόν να υποθέσω ότι ολοκληρώσαμε το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με την αρχαιολογική κουζίνα.
1: Ναι, και πάμε τώρα στη συνέχεια στην πολίτικη και μικρασιατική κουζίνα, στις γευστικές παραδόσεις της πόλης, του Πόντου, της Καπαδοκίας και της Ιωνίας.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε, να μιλήσουμε για την πολίτικη κουζίνα. Είναι οι νοπές οι θύμισες βέβαια του γεγονότος αυτό και όλοι μας έχουμε πρόσφυγες ή καταβολές από τις περιοχές αυτές, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά οι νεοέλληνες αυτήν την κουζίνα, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
1: Μας φέρανε πάρα πολλά οι πρόσφυγες, πολλά μπαχάρια και μας έφεραν πάρα πολλά, παντρεύτηκε η ελληνική με τη μικρασιατική κουζίνα και πήραμε πάρα πολλά από τους πρόσφυγες.
0: Τι να θυμίσουμε βέβαια, θα τα ακούσουμε εντός ολίγου.
1: Στη διαμόρφωση των ελληνικών γευστικών παραδόσεων σημαντική είναι η συμβολή της αστικής πολίτικης κουζίνας μαζί με τις τοπικές κουζίνες της Ιωνίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου. Εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητές τους, θα ξεκινήσουμε από την πολίτικη κουζίνα, η οποία στην πορεία της ιστορικής της εξέλιξης από τον 7ο π.Χ. αιώνα με την εγκατάσταση των μεγαριτών εμπλουτίστηκε με τις γνώσεις και πρακτικές του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Μετά την άλωση, η πολίτικη κουζίνα θα διαμορφωθεί από τις αντιθέσεις μεταξύ των γηγενών και εγκατεστημένων στην πόλη αστών και τις παραδόσεις επισιτισμού των ομάδων κατακτητών. Ταυτόχρονα, οι διάφορες εθνότητες, οι Αρμένοι, οι Εβραίοι, οι Λεβαντίνοι, οι Κυρκάσοι, οι Γεωργιανοί και άλλα, καθώς και οι Έλληνες ετεροδημότες, Χιώτες, Αιγιοπελαγίτες, οι Πυρώτες, Πόντιοι, οι Καπαδόκες, θα την πολλιάσουν με τις δικές τους γευστικές παραδόσεις. Η Κωνσταντινούπολη, σταυροδρόμοι εμπορικών και πολιτισμικών ανταλλαγών, τριών υπήρων, κόμβος των δρόμων του Μεταξιού και των Μπαχαρικών από την Ανατολή προς τη Δύση, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά λιμάνια της Ιφιλίου, με αιχμή το διαμετακομιστικό εμπόριο από τον Εύξηνο Πόντο προς τη Μεσόγειο, πρωτεύουσα δύο κρατεών αυτοκρατεριών, αδιάλειπτα για περισσότερα από 1500 χρόνια, η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης έως τον 18ο αιώνα, ήταν κατεξοχή πόλη της κατανάλωσης.
0: Συγκλονιστικά όμορφη η κρατεά βασιλεύουσα, όπως περιγράψατε κι εσείς κάπως, η μεγαλύτερη μητρόπολη του τότε γνωστού κόσμου,
1: ναι,
0: και μάλιστα πολλοί ιστορικοί που τον επισκέφτηκαν εκείνη την εποχή περιέγραφαν με τα καλύτερα λόγια αυτά τα συγκλονιστικά τα οποία έβλεπαν η διεισόμαση. Άπειρο το κάλος της Κωνσταντινούπολης εκείνης της εποχής, της χιλιόχρονης.
1: Της χιλιόχρονης ακριβώς. Για εκατοντάδες χρόνια τα βοηδή και τα πρόβατα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Ποντιακής Ενδοχώρας, τα βούτυρα της Τραπεζούντας και της Ούρφας, τα άλευρα της Κρυμαίας και των Παραδουνάβιων περιοχών, το χαβιάρι και τα αλίπαστα της Ρωσίας, η ζάχαρη και το ρύζι της Αιγύπτου, ο καφές της Ιεμένης, ο παστουρμάς της Κεσάριας, η μαστίχα της Χίου, το ελαιόλαδο του Αδραμιτίου, της Μυτιλίνης και της Κρήτης, οι χουρμάδες της Βαγδάτης, οι ξηροί καρποί της Ανατολίας, τα σίκα και τα σταφύλια της Ιωνίας τροφοδοτούσαν νυχθημερών τις αγορές της.
0: Δεν υπάρχει κάτι από όσα περιγράψατε που να μην μ' αρέσει ή να μην με παραπέμπει σε αυτές τις περιοχές με πολύ πολύ έντονες θύμισες. Πραγματικά εξαιρετικές πρώτες ύλες όλα αυτά.
1: Όλα. Επίσης οι έφορες πεδιάδες της Θράκης και της Βυθινίας, καθώς και τα περιβόλια μέσα και έξω από τα τείχη της πόλης, προμήθευαν την κουζίνα της με ποικιλία εύγευστων λαχανικών και φρούτων και τις τέσσερις εποχές. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την πλούσια ψαριά της Προποντίδας και του Βοσπόρου, 80 είδη ψάρια έφθαναν στην κεντρική ψαραγορά, μας πληροφορεί ο Αρμένιος διευθυντής της Καρακίν Ντε Βενετζιάν στη μελέτη του «Τα ψάρια και η αλεία» το 1915. Σχηματίζουμε μια πρώτη εικόνα για την αυθονία αγαθών που σε ειρηνικούς καιρούς ήταν προσιτά σε όλα σχεδόν τα νοικοκυριά. Σκεφτείτε, 80 είδη ψαριών φτάνανε καθημερινά στην ψαραγορά της Κωνσταντινούπολης.
0: Και μάλιστα ο Βόσπορος έχει διαφορετικά ψάρια από ό,τι έχουμε εμείς.
1: Έχει και γλυκά.
0: Αλλά διαφορετικά ψάρια. Κάποια είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας ψάρια.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτικής κουζίνας που διασώθηκε διαμέσου της προφορικής παράδοσης από μητέρα σε κόρη, από γειτόνισσα σε γειτόνισσα και από μάγειρα σε βοηθό, ήταν οι γεύσεις που αναδύονται από φρέσκα και ποιοτικά υλικά μαγειρεμένα στην πρωτογενή τους μορφή, δίχως πολύπλοκες σάλτσες εμπλουτισμένα με καρικεύματα σε ισορροπημένες δόσεις. Περιείχε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών με βάση το ψάρι, τα αλίπαστα, όπως η πολίτικη λακέρδα, παράδοση βυζαντινή, ο τσίρος, ο λικουρίνος, ο καπνιστός κέφαλος και τα εντόστια. Τα λαδερά γεμιστά, τα μύδια, τα σκουμπιά, οι σπλήνες, τα λαχανόφυλλα, τα αμπελόφυλλα, οι μελιτζάνες, γεμισμένα με κρεμμύδι, ρύζι και ελαιόλαδο και καρικεύματα, αποτελούσαν δείγμα επιδεξιότητος της πολίτισσας νοικοκυράς στα γιορτινά τραπέζια. Καταλαβαίνω τώρα ότι έχετε πάθει.
0: Όχι, έχω θύμησες.
1: Ναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα οποία περιγράψατε είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντα, γιατί η κουζίνα είναι μέρος της ιστορίας μας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και επιλέξαμε να μιλήσουμε απόψε.
0: Μεγάλα γεγονότα συζητούνται και τίθενται επιτάπητος κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Και αν θέλετε, το τραπέζι μαζεύει την οικογένεια από κοινού, τους φέρνει πιο κοντά,
1: ναι.
0: Και είναι όμορφες σκηνές αυτές και τα πρώτες ήλιες για τις οποίες κάνετε λόγο και ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις όμορφες, χαμένες και αλυσμόνητες
1: πατρίδες. Από το καθημερινό διαιτολόγιο του πολίτικου σπιτιού δεν έλειπε το ψάρι μαγειρεμένο με διάφορους τρόπους. Άλλωστε, η ιχθυοφαγία, αγαπητή στους χριστιανούς και τους Εβραίους, ήταν ξένη προς τις γευστικές συνήθειες των Τούρκων. Τα μαγειρευτά φαγητά με κρέας, λαχανικά εποχής και αυγολέμονο, διάφορα γεμιστά με κυμά, ποικιλία λαδερών λαχανικών, σούπες, ρύζι, όσπρια, σαλάτες, αποτελούσαν το σύνηθες εδεσματολόγιο. Τώρα θα πούμε λίγο για τα κεράσματα. Στα γιορτινά κεράσματα.
0: Τα γλυκά φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, τα τραταμέντα. Τα κεράσματα που
0: μάρες,
1: τα
0: αυτό τραταμέντα.
1: Ακριβώς. Του πολίτικου σπιτιού. Το χρησιμοποιούσαν πολύ και οι Κωνσταντινοπολίτες.
0: Βέβαια, είχαν παρεδώσει
1: με το τραταμέντο αυτό που. Ναι.
0: Είχαν εμπορικές συναλλαγές με τους Βενετούς. Να σας πω, πάντως κάποια γλυκά όπως ο παστούρμας, όπως τα μύδια που είπατε, τα χρησιμοποιούν ακόμη και στην Μελιτζάνα,
1: βέβαια. Πάρα πολύ.
0: Ειδικά στην πολιτική κουζίνα και στην τουρκική κουζίνα στην εξέλιξη.
1: Αυτά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ.
0: Και τα κάνουν και γεμιστά,
1: ναι,
0: τα μύδια.
1: Τα μύδια. Στα γιορτινά κεράσματα, τα τραταμέντα λοιπόν του πολίτικου σπιτιού, την πρώτη θέση είχε το άσπρο γλυκό, η γνωστή βανίλια.
0: Α, μάλιστα.
1: Εμπλουτισμένη με τοπικά υλικά όπως καϊμάκι, φρούτα εποχής, άνθια κακίας, γαζίες και άλλα. Δηλαδή βάζανε μέσα στη βανίλια, βάζανε διάφορα μυρωδικά, φρούτα εποχής, άνθια κακίας και γαζίες. Να σας πω, αυτό δεν το ήξερα για τα κακίας και τις γαζίες.
0: Μέσα στα αρώματα.
1: Ναι, επίσημο κέρασμα του Πατριαρχείου μέχρι τις μέρες μας ήταν συνήθεια άγνωστη στις άλλες εθνότητες της βασιλεύουσας, καθώς και στους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας.
0: Το επίσημο κέρασμα ήταν η βανίλια.
1: Ναι, στο Πατριαρχείο το επίσημο κέρασμα ήταν η βανίλια.
0: Μάλιστα.
1: Το άσπρο γλυκό διαδόθηκε στην πόλη από τους Χιώτες Ζαχαροπλάστες, όπως μας πληροφορεί ο περιηγητής πάλι Ευλιά Τσελεμπή το 17ο αιώνα.
0: Θα είχε κοιμαστεί, θα φαντάζομαι, μέσα, όπως και τώρα σε κάποιες εκδοχές της.
1: Μας ανοίγει λίγο η όρεξη.
0: Δεν είμαι φίλος αυτού του γλυκού. Το υποβρύχιο που λέμε.
1: Ναι. Μια άλλη κατηγορία σπιτικών κερασμάτων ήταν τα σιροπιαστά γλυκίσματα.
0: Εδώ μάλιστα. Πολύ χωρίς μπακλαβά δεν γίνεται.
1: Ναι, παράδοση που ξεκινά από τη Βυζαντινή εποχή, με την Κοπτή, όπως την περιγράφει ο Φέδων Κουκουλές, στη μελέτη του Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, για να εξελιχθεί στο γνωστό μας μπακλαβά και στις παραλλαγές του. Ανάμεσα στα καθημερινά σπιτικά γλυκίσματα εντάσσονται επίσης ο Σιμιγδαλένιος Χαλβάς και τα γαλακτερά γλυκά, το ριζόγαλο, το μαλεμπί με ροδόνερο, το ταούκ γιοκτσού.
0: Αυτό είναι με κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να το ξέρετε.
1: Λέει κρέμα με ίνες από στήθος κοτόπουλο.
0: Μπράβο. Και μάλιστα μόνο
1: όλα
0: σε.
1: Τα ξέρετε, βλέπω.
0: Χωρίζεις από εκεί, σας το είπα. Μόνο που για να το βρεις σε κάποιο ειδικό ζαχαροπλαστείο στην Ελλάδα ή στη Χαλκίδα με ανατολίτικα προϊόντα, πρέπει να το κάνεις παραγγελία. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια και είναι το απίστευτα εύγευστο μικρασιάτικο γλυκό, το κρεμόδες και μαστιγωτό, το καζάντιπι.
1: Μάλιστα.
0: Ο καμένος πάτος του καζανιού.
1: Ναι, που συνηθίζεται πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά και εδώ έχουμε αρχίσει και το συνηθίζουμε, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό γλυκό.
1: Πάρα πολύ.
0: Με πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ.
0: Γάλα, ζάλευρο, ζάχαρη.
1: Πολύ ωραίο γλυκό. Το γλυκό αυτό που έφτασε με τους Ρωμαίους κατακτητές, δηλαδή αυτό το ταούκ γιοκτσού.
0: Αυτό με το κοτόπουλο, ναι.
1: Ναι, έφτασε με τους Ρωμαίους κατακτητές, αγαπήθηκε και πολιτογραφήθηκε Κωνσταντινοπολίτικο, ενώ αργότερα ξεχάστηκε στη γενέτειρά του τη Ρώμη. Στο πολίτικο σπίτι, η προετοιμασία του καθημερινού φαγητού, καθώς και των γιορτινών γευμάτων, απαιτούσε γνώση, χρόνο και επιτιδιότητα. Στη μακραίων ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού, όπως σε όλες τις αγροτικές κοινωνίες της προβιομηχανικής εποχής, καλλιεργήθηκαν πλήθος δοξασίες και παραδόσεις γύρω από τις γευστικές συνήθειες που σχετίστηκαν με τον κύκλο της ζωής από τη γέννηση ως το θάνατο. Επί αιώνες, σημείο αναφοράς για τις καθημερινές και γιορτινές ετοιμασίες ήταν το χριστιανικό εορτολόγιο που συχνά ταυτίζεται με τον ετήσιο κύκλο των εποχιακών μεταλλαγών. Οι γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες του χώρου όπου διαβίωσαν οι μικρασιάτες, τα τοπικά προϊόντα, οι επιρροές που δέχτηκαν από τις εθνότητες με τις οποίες συγκατοίκησαν, σε συνάρτηση με την οικονομική ευμάρεια και την ευρηματικότητα της μικρασιάτικης σας νοικοκυράς, διαμόρφωσαν το χαρακτήρα καθεμιάς από τις κουζίνες, της Ιωνίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την κουζίνα της Καπαδοκίας.
0: Θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να πάρουμε και οι ακροατές μία ανάσα, και επειδή θεωρώ ότι η πολιτική κουζίνα χωρίς την αντίστοιχη
1: μουσική
0: δεν νοείται, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανακάμπτουμε στον ούπο.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Λαογραφικές αναφορές» εδώ στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ο Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, Βαγγέλη κριτικός στην επεξεργασία του ήχου, Ελευθερία Ράπογλου έμφορος του τμήματος Λαογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων στα αριστερά μου. Κυρία Ράπογλου, να θυμίσουμε στους ακροατές τι. Με τι ασχολούμαστε στη σημερινή εκπομπή,
1: ναι.
0: Με την ιστορία της ελληνικής κουζίνας και της ελληνικής διατροφής. Ξεκινήσαμε από την αρχαία Ελλάδα και φτάνουμε σιγά σιγά και σταδιακά στην Μικρασία. Μιλήσαμε για την Βασιλεύουσα και την Κωνσταντινούπολη. Και τώρα
1: και προχωρούμε
0: πάμε
1: τώρα
0: στην Ενδοχώρα.
1: Στην Ενδοχώρα.
0: Πάμε την πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου.
1: Ακριβώς. Πάμε στην Καπαδοκία. Ωραία. Τώρα. Δεύτερος σταθμός μας, η Καπαδοκία. Η περιοχή της Καπαδοκίας ως το 1922 ήταν σιτοβολώνας της Μικράς Ασίας. Η διατροφή των Ελλήνων της Καπαδοκίας βασιζόταν κυρία στα σιτηρά, το ψωμί, τα παράγωγα του σιταριού, αλεύρι, πληγούρι, χόνδρος, σιμιγδάλι, τραχανάς.
0: Το χόνδρος είναι...
1: Το σιτάρι, το...
0: Και ο τραχανάς ο σημερινός.
1: Όχι, ο χόνδρος είναι το σιτάρι που το αλλού το κοπανίζουν, αλλού το βάζουν στο
0: ναι,
1: νερό.
0: Και σήμερα σε πολλές περιοχές, ειδικά ναι. Στην Κρήτη, λένε χόνδρο τον τραχανά με το πληγούρι, με το στάρι.
1: Ναι, το γλυκό που λέμε.
0: Το γλυκό τραχανά, μπράβο.
1: Εδώ στη Βόρειο Εύβοια, αν θυμάστε, είχαμε πει και άλλη φορά ότι κάνουν το κιεσκέκ. Mm-hmm. Το που αναφέρομαι και εδώ, το κάνουν στο Προκόπη συνήθως αυτό και στη Λίμνη αυτό το φαγητό που είναι από χόνδρο, από σιτάρι. Λοιπόν, βασιζόταν κύρια λοιπόν η διατροφή των Ελλήνων της Καπαδοκίας, τα σιτηρά, το ψωμί, τα παράγωγα του σιταριού όπως είπαμε, το πληγούρι, το χόνδρο, το σιμιγδάλι, τον τραχανά, αλευρόσουπες, σπιτικά μακαρόνια, πίτες, μαντί και ακολουθούσαν τα όσπρια.
0: Το μαντί είναι η κορονίδα της περιοχής, γαστριμαργική κορονίδα πάντα.
1: Τον οπό κρέας αποτελούσε πολυτέλεια. Οι νοικοκυρές για τις ανάγκες του χειμώνα ετοίμαζαν τον καβουρμά.
0: Τον κάνουν στη Θράκη, κυρία Ράπογλου, με βουβαλίσιο κρέας.
1: Είναι τσιγαρισμένο κρέας προβάτου, σουτζούκι και παστούρμα, με τα οποία μαγείρευαν όσπρια, σούπες και άλλα φαγητά.
0: Η σημερινή μορφή του καβουρμά είναι τύπου πηχτής.
1: Ναι.
0: Με βουβαλίσιο κρέας και ήθιστε να κατασκευάζεται και παρασκευάζεται στη Θράκη. Και γενικά στη Μακεδονία.
1: Έχουν πάρει από εκεί. Βέβαια. Διατηρούν εκεί τις μικρασίες.

0: Και ακόμη καβουρμάς.
1: Ακριβώς. Από το τραπέζι τους δεν έλειπαν τα αλίπαστα. Υπήρχε αυθονία γαλακτοκομικών προϊόντων, βούτυρο, γιαούρτι, αϊράνι, τυρί, καϊμάκι. Η ορνοτροφία, η παραγωγή αυγών και η καλλιέργεια κυπευτικών συνήθως κάλυπταν τις οικογενειακές ανάγκες.
0: Το αϊράνι φαντάζομαι ξέρετε τι είναι.
1: Είναι
0: το ξινόγαλο.
1: Το ξινόγαλο, ναι. Που το πουλάνε και τα σούπερ μάρκετ.
0: Εξαιρετικά χωνευτικό επίσης.
1: Ναι. Από τη διατροφή τους απουσίαζε το ελαιόλαδο και τα λαδερά φαγητά, καθώς δεν ευδοκιμούσε το δέντρο της ελιάς στην περιοχή.
0: Βούτυρο λοιπόν.
1: Μαγείρευαν με λίπος όλα τα φαγητά και γλυκίσματα. Λάδι έβγαζαν από το λινάρι, το σουσάμι και το όπιο. Το χρησιμοποιούσαν για να τηγανίζουν τις λαλαγκίτες που είπαμε και τα Χριστούγεννα.
0: Είναι σαν τηγανίδες, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, τα είπαμε αν θυμάστε στις πρωινές.
0: Βέβαια, φορές. Έχω μνήμη Καμήλας.
1: Και το ξέρω. Και ποταμίσια ψάρια.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα πάμε στο Μπόντο. Θα προχωρήσουμε
0: πάμε και στον Μπόντο.
1: Παρακάτω.
0: Πριν περάσουμε στον Μπόντο να σας πω, δεν γνωρίζω βέβαια τι εδέσματα θα μας περιγράψετε,
1: ναι.
0: Αλλά κάποιος φίλος ο οποίος μένει στη Μακεδονία μου έλεγε το εξής, και μάλιστα υπάρχει έντονο ποντιακό στοιχείο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κομωτινή,
1: Καβάλα, από εκεί, βέβαια.
0: Οποιαδήποτε συνταγή έχει λάχανο ως βασικό συστατικό φέρει ποντιακή υπογραφή. Είτε μιλάμε για λαχανοσαρμάδες, οι δικοί μας δηλαδή λαχανοντολμάδες, είτε για λαχανόπιτες, είτε για λάχανο τουρσί, είτε για λάχανο με κρέας. Δεν γνωρίζω βέβαια αν είναι αληθές αυτό, αλλά λένε οι Βορειοελλαδίτες, οι Μακεδόνες, ότι οτιδήποτε έδεσμα έχει ως συστατικό το λάχανο είναι ποντιακό.
1: Είναι ποντιακό.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ας γνωρίσουμε, ας δούμε και τι άλλο χρησιμοποιούσαν οι πόντοι. Ο πόντος έχει ποικιλία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, πλούσια ελαία και ανεπτυγμένο εμπόριο. Ο θαλάσσιος πλούτος διευκόλυνε τη διατροφή των λαϊκών τάξεων. Στα παράλια της Σινόπης και της Τραπεζούντας υπήρχαν τα λιάνια για την αλία της Παλαμίδας. Η Σινόπη φημιζόταν για την ιχθυόσκαλά της, άλλωστε κατά το Στράβωνα, οι Σινοπείς ήταν οι δεύτεροι καλύτεροι ψαράδες. Οι Παλαμίδες, τα Καλκάνια, οι Κολλοί, τα Σαυρίδια και κυρίως τα Χαμψιά, η Χαψία, ο γνωστός μας γάβρος, ήταν από τις βασικές τροφές των ποντίων. Η κουζίνα των μεγαλοαστών στα εμπορικά κέντρα των παραλίων, στην Τραπεζούντα, την Γερασούντα, τη Σαμψούντα, έφερε έντονες ρωσικές γευστικές επιρροές.
0: Χαβιάρι λοιπόν.
1: Η ρωσική σαλάτα, η σούπα μπόρτς, τα πυροσκή, πιτάκια από πατάτα και κιμά, είναι μερικές από τις ρωσικές συνταγές που καθιερώθηκαν στην ποντιακή κουζίνα.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι τα πυροσκή δεν έχουν τη μορφή που τα φτιάχνουμε εμείς.
1: Όχι.
0: Ή που τα αγοράζουμε από τη ροπιτάδη κατά πυροσκή με τη ζύμη την κουρού. Είναι μια ειδική ζύμη, η οποία τηγανίζεται.
1: Ναι,
0: είναι και πατάτα μέσα. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
1: Η κουζίνα των λαϊκών τάξεων και του αγροτικού χώρου ήταν απλή και ανεπιτίδευτη. Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του πόντου οδήγησαν τις νοικοκυρές στη δημιουργία συνταγών που προέκυψαν κυρίως από την ανάμιξη γαλακτοκομικών προϊόντων με τα παράγωγα των σιτηρών, καλαμποκάλευρο, κριθάρι, σιτάρι, πληγούρι, κορκότο. Από τα λαχανικά...
0: Το κορκότο νομίζω το έχουμε ξανακούσει αυτό.
1: Κορκότο το έχουμε ξανακούσει.
0: Αλλά μας πιάνουν αδιάβαστος.
1: Έχουμε κάνει, όχι, έχουμε κάνει τόσες
0: αναφορές.
1: Τόσες αναφορές.
0: Το κορκότο κάτι μου θυμίζει πάντως.
1: Νομίζω πως το έχουμε πει πέρσι που είχαμε κάνει την εκπομπή για τον ποντιακό ελληνισμό. Εκεί νομίζω το έχουμε αναφέρει.
0: Ωραία.
1: Από τα λαχανικά το προβάδισμα είχαν το μαύρο λάχανο.
0: Σας το είπα.
1: Τα παντζάρια, τα σέφτελα δηλαδή, οι κολοκύθες, τα σέσκουλα, οι γλιστρίδες, οι τσουκνίδες και διάφορα τοπικά χόρτα του βουνού, καθώς και διάφορες ποικιλίες φασολιών. Η πατάτα που πρωτοκαλλιεργήθηκε το 1872 στο Αδάπαζαρ της Νικομίδιας και διαδόθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην ευρύτερη Μικρά Ασία,
0: η οποία εισήχθη από την Αμερική,
1: συνόδευε τα γιορτινά φαγητά, τα αγνάρατα. Στην ποντιακή κουζίνα συναντάμε ορισμένα φαγητά που είναι κοινά σε όλη τη Μικρά Ασία, όπως το κεσκέκι, αυτό που λέγαμε που με το μαγειρεύουν και εδώ στο Προκόπι και στη Λίμνη, αυτό που γίνεται με το χόνδρο, με το σιτάρι, οι χερσές, η κουρκούτα, δοξαστικό και γόνιμο φαγητό, τους λαχανοντολμάδες που είπαμε πριν.
0: Βέβαια, οι σαρμάδες και μάλιστα, μια που αναφέρεται για μαύρα λάχανα, δεν είναι αυτό το μπλε λάχανο.
1: Όχι.
0: Το μοβ λάχανο.
1: Είναι το μαύρο.
0: Είναι ένα λάχανο το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό από το μπλε λάχανο, ναι. Αυτό το μοβ, το μελιτζανί, ναι, πάση περιπτώσει.
1: Από ό,τι είπαμε, αν θυμάστε πάλι που είπαμε στην πρωινή εκπομπή των Χριστουγέννων, που είχαμε δώσει μια συνταγή με σαρμάδες με μαύρα λάχανα.
0: Ποντιακή,
1: ναι. Είχαμε πει ότι μπορεί κανείς να βρει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ μαύρο λάχανο.
0: Νομίζω είναι λίγο δύσκολο εδώ στην Ελλάδα.
1: Εγώ δεν έχω συναντήσει, μπορώ να πω, και στο Βασιλόπουλο και σε άλλα σούπερ
0: μάρκετ. Ίσως σε ευρωπαϊκές αγορές, αλλά κυρίως το μαύρο λάχανο το συναντάς ευκολότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εδώ πάντως δεν έχουμε συναντήσει, γι' αυτό είπαμε και τότε ότι μπορεί κανείς να το κάνει με άσπρο ή και με κόκκινο. Δεν ξέρω, μπορεί και με το κόκκινο να είναι εξίσου εντυπωσιακό ως εμφάνιση,
0: ως αποτέλεσμα. Γεύση.
1: Λοιπόν, στην ποντιακή κουζίνα συναντάμε ορισμένα φαγητά που είναι κοινά σε όλη τη Μικρά Ασία, όπως είπαμε το κεσκέκι, οι χερσές, η κουρκούτα, δοξαστικό και γόνιμο φαγητό, τους λαχανοντολμάδες, το φούστρον, επίσης γονιμικό φαγητό, γνωστό ως καλγκανάς στην Καπαδοκία και την Ιωνία. Το μαντί και το νερομπούρεκο.
0: Το μαντί είναι το γεμιστό με το κιμά και
1: το
0: γιαούρτι.
1: Το γεμιστό με το κιμά ή με κότα επίσης γίνεται με δύο τρόπους.
0: Και ζωμό κρέατος ψητό στο φούρνο είναι συγκλονιστικό.
1: Όλα αυτά είναι συγκλονιστικά.
0: Τα γνωρίζω.
1: Ναι, και εγώ τα έχω γευτεί, γιατί και εμείς έχουμε
0: ρίζες
1: μικρασιατικές. Ναι. Ο άντρας μου, η οικογένειά του ήταν από τη Μικρά Ασία. Τέλος, σε πολύ γενικές γραμμές, στην κουζίνα της Ιωνίας συνυπήρχαν τα παραδοσιακά φαγητά της Μικράς Ασίας, οι περίφημες συνταγές της πολιτικής κουζίνας, οι γευστικές συνήθειες των νησιών του Αιγαίου και οι επιρροές της ευρωπαϊκής κουζίνας διαμέσου των Λεβαντίνων και των εισαγόμενων προϊόντων της Δύσης. Η ιδιαιτερότητά τους, κατά κύριο λόγο, οφειλόταν στην τοπική ελαιοπαραγωγή και την πλούσια ιχθυοπανίδα του Αιγαίου. Τα διάφορα είδη ψαριών, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, τα λαχανικά, τα τοπικά χόρτα, με τα οποία παρασκεύαζαν χορτόπιτες και σαλάτες, τα όσπρια και το κρέας, αποτελούσαν τον κορμό του διαιτολογίου του ελληνισμού της Ιωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά για τη μικρασιατική και την...
0: Θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά, στο φινάλε της εκπομπής, θα φτάσουμε στο 19ο αιώνα και θα αναφερθούμε στα βιβλία μαγειρικής, μιας που η μαγειρική είναι και πολύ της μόδας τελευταίο. Πουλάει,
1: ναι, πάρα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και θα φτάσουμε λοιπόν στο 19ο αιώνα, από εκεί και ύστερα στην ελλαδική ενδοχώρα, στα κάθε μας, αμέσως μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα, το οποίο θα κάνουμε ευθύς αμέσως.

0: Και φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής «Λογογραφικές αναφορές». Συζητούμε σήμερα για την ιστορία της ελληνικής κουζίνας και της ελληνικής διατροφής από την αρχαία Ελλάδα, τη Μικρασία, τον Πόντο, την Καπαδοκία. Να φτάσουμε, κυρία Ανάπογλου, στην ενδοχώρα, στα Καθημάς, εδώ στην Ελλάδα, και να αποπειραθούμε μια ραδιοφωνική αναδρομή, αν θέλετε, στο 19ο αιώνα και να φτάσουμε στην αστικοποίηση της ελληνικής κουζίνας.
1: Θα μιλήσουμε για λίγο για τα βιβλία της μαγειρικής που ξεκίνησαν το 19ο αιώνα. Το κενό των προηγούμενων αιώνων που παρατηρείται ως προς τα ελληνικά βιβλία μαγειρικής έρχεται να καλύψει αρκετά δυναμικά η έντυπη παραγωγή του 19ου αιώνα. Το 1828 μεταφράζεται από τα ιταλικά η πρώτη μαγειρική στη σειρά από το γιατρό Λόγιο Πέτρο Ζωντανό. Και αργότερα, και αρκετά αργότερα, το 1860, εκδίδονται στα ελληνικά στην Αθήνα τα μυστήρια της γαλλικής μαγειρικής. Το 1863 κυκλοφορεί στην Κωνσταντινούπολη η μαγειρική του Νικολάου Σαράντη με συνταγές διεθνείς και λίγες δικές του που επινοήθηκαν για να συνθέσουν το εθνικό προφίλ της λόγιας υψηλής ελληνικής μαγειρικής, εμπνευσμένο από την αρχαία αλλά και την πρόσφατη ιστορική παράδοση. Στην τελευταία δεκαετία του αιώνα, οι γνωστές εκδόσεις βιβλίων μαγειρικής πληθαίνουν, η μορφή τους απολύγει στον τύπο του εγχειριδίου και οι συνταγές τους, συγχρόνως με τη διάδοση των δυτικών προτύπων, επικαλούνται μια εγχώριαστική μαγειρική των μεσαίων στρωμάτων, ενσωματώνοντας όλο και πιο απενοχοποιημένα τις γνωστές μέχρι σήμερα τουρκικής προέλευσης παραδοσιακές συνταγές.
0: Και φέραμε βέβαια και στο δικό μας Τσελεμεντέ, ο οποίος απετέλεσε, αν θέλετε, σημείο αναφοράς της ελληνίδας νοικοκυράς.
1: Ήτανε, έλεγε, το εξώφυλλο των τελειότερων και πλέον ευμέθοδων βιβλίων.
0: Ο Τσελεμεντέ.
1: Ο Τσελεμεντέ.
0: Νομίζω
1: με μεγάλα γράμματα, ναι. Το τελειότερων και πλέον ευμέθοδων βιβλίων, επιτυχή εκτελέσεως, γλυκισμάτων και φαγητών εξισφαλισμένη.
0: Τώρα πιάσε παλαιοπολία, δίσκε Τσελεμεντέ.
1: Έτσι, εγώ έλεγε το εξώφυλλο. Τώρα προχωρούμε στην αστικοποίηση της ελληνικής κουζίνας, πώς ανατράπηκαν οι γευστικές συνήθειες αιώνων από την κότα με χυλοπίτες στα φιλετάκια μηνιών.
0: Και όχι μόνο.
1: Εφόσον η μαγειρική ενός λαού είναι κομμάτι του πολιτισμού του, είναι αυτονόητο ότι εξελίσσεται μαζί με αυτόν, με το σύνολο της κοινωνίας. Η παραδοσιακή μαγειρική είναι κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού, επομένως είναι παράδοση προφορική που μεταδίδεται από μητέρα σε κόρη και όπως κάθε άλλος τομέας του λαϊκού πολιτισμού εξελίσσεται με το βραδύ ρυθμό της ιστορίας, ενσωματώνοντας μόνο τα νεωτεριστικά εκείνα στοιχεία που συγκινούν τη λαϊκή ψυχή και υιοθετούνται από αυτήν. Η παραδοσιακή μαγειρική είναι αυτάρκης, αφού χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγει το ίδιο το νοικοκυριό και είναι κομμάτι της αγροτικής κοινωνίας. Η μετάβαση της παραδοσιακής μαγειρικής από την αγροτική στην αστική μορφή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα γύρω στο 1960. Η ιστορία αυτής της αλλαγής έχει αρχίσει από πιο παλιά. Η πρώτη εκτροπή με την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έρχεται στην Ελλάδα ο Ευρωπαίος βασιλιάς Βαβαρός, διορισμένος από τις μεγάλες δυνάμεις. Γύρω από τη βασιλική αυλή συγκεντρώνονται οικογένειες με οικονομική δύναμη που γίνονται αυλικοί επί των τιμών και οι οποίοι ξεχωρίζουν σιγά σιγά σε κοινωνικό στρώμα με κοινό τόπο την ανάπτυξη συνηθιών ανάλογων με αυτές τις βασιλικές οικογένειες. Οι βασιλείς έχουν φέρει μαζί τους, όπως είναι φυσικό, τους δικούς τους μαγείρους που είναι εκπαιδευμένοι σε μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα της γαστρονομίας, στη Γαλλία παραδείγματος χάρη. Η κοσμική ζωή της νεότευτης πρωτεύουσας της Αθήνας αναπτύσσεται γύρω από το παλάτι και τα αναλόγου επιπέδου ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία. Το διαβατήριο της επιτυχίας για ένα μάγειρο ή ζαχαροπλάστη είναι να τοποθετήσει δίπλα στο όνομά του τις λέξεις πρώην μάγειρος των ανακτόρων.
0: Α, βέβαια. Περγαμηνές μεγάλες.
1: Ακριβώς. Ή ζαχαροπλάστης του Σεσίλ, που ήταν στην Κηφισιά το μεγάλο ξενοδοχείο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο ηρωικός Κολοκοτρώνης που νίκησε τον κατακτητή και έτρωγε τραχανάδες, κολοκυθοκορφάδες και αρνιά σούβλα.
0: Ο Κολοκοτρώνης, βέβαια.
1: Θεωρείται πια μπανάλ. Θεωρείται όμως μπανάλ.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και για τις γαστρονομικές και για τις ενδυματολογικές του συνήθειες.
0: Α, για την εποχή μιλάτε.
1: Ναι, μιλάμε ότι όταν ήρθε ο Βαβαρός ο βασιλιάς,
0: ναι,
1: και έφερε
0: εποχή,
1: όλα
0: βαβαρικά
1: αυτά.
0: Έφημα.
1: Τα έφημα πηγαλία κλπ. Ο Κολοκοτρώνης που έτρωγε τους τραχανάδες και όλα αυτά θεωρεί το χωριά της και ήταν μπανάλ. Οι μάνες και οι γυναίκες των αγωνιστών του 21 θεωρούνται τώρα χωριάτισες αφού φορούν τσεμπέρια και μαγειρεύουν κότες με χυλοπίτες.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα, κύριε
1: Χωριάτικο, είναι κάτι, οπωσδήποτε είναι ψόγος για αυτήν την εποχή. Το κοινωνικά σωστό είναι πια ο κύριος και η κυρία με ευρωπαϊκή αμφίεση να παίρνουν το γλυκό τους στην μπουτίγκα, στα κοσμικά ζαχαροπλαστεία και όχι να τρώνε δύσινο του κουταλιού και κανταΐφι που θυμίζουν την ανατολίτικη πλευρά
0: τους. Τι λέτε τώρα.
1: Αυτή είναι η πρώτη εκτροπή.
0: Πάντως πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς ήμασταν και πώς φτάσαμε σήμερα.
1: Μετά στην πορεία γυρίζουμε πάλι πίσω.
0: Έτσι. Και έτσι πρέπει.
1: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εκτροπή. Δημιουργείται δηλαδή ένα κοινωνικό πρότυπο αποκομμένο από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, ο οποίος μπαίνει στη θέση του παρακατιανού συγγενή της Ευρώπης. Όλα τούτα συμβαίνουν στην Αθήνα, αλλά ο απόϊχός τους φτάνει σε κάθε γωνιά της Υπαίθρου. Στα κοσμοπολίτικα κέντρα του ελληνισμού, την πόλη, τη Σμύρνη, την Τραπεζούντα, η οικονομική ευρωστία μαζί με την πληθώρα των προϊόντων που φτάνουν από κάθε γωνιά της γης δημιουργεί μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη και της κουζίνας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε μικρότερη κλίμακα στις πόλεις κέντρα του εμπορίου όπως η Χίος, η Ερμούπολη και η Θεσσαλονίκη. Τα βιβλία μαγειρικής, όπως είπαμε και προηγουμένως, που αρχίζουν να εκδίδονται από τα μέσα του περασμένου αιώνα, περιλαμβάνουν απαραίτητος και οδηγό συμπεριφοράς για τις κυρίες και τις δεσποινίδες.
0: Το γνωστό σαβουάρ βίβρ.
1: Ακριβώς. Τα φαγητά που προτείνονται για τις μοντέρνες συναισθιάσεις είναι πραγματικά αντάξια ενός δείπνου των Βερσαλιών. Ένα παράδειγμα θα πούμε ότι χειρομύριων θερμών, επιχρησμένο με πυκτών ζωμών, με σπανάκια, με φάβα γεωμήλων, με πίσα χλωρά, με ντομάτες, με φακάς.
0: Και γεώμηλα τα τηγανισμένα.
1: Με άλλα λόγια λοιπόν, η κότα με ρύζι, οι χυλοποίητες, εκτοπίζεται επισήμως από κάθε τραπέζι που δεν επιθυμεί τη ρετσινιά του χωριάτικου. Και ενώ έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στην Αθήνα και τα ολίγα τότε αστικά κέντρα, η Ύπεθρος μέσα στην απομόνωσή της μαγειρεύει τα πατροπαράδοτα.
0: Και καλά κάνει.
1: Στη Δύνη λοιπόν, και μετά μπαίνουμε στη Δύνη των πολέμων. Αυτή η γαστρονομική εικόνα της χώρας εκτελήσεται έτσι μέχρι που ξεκινάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Έτσι, το ξεκίνημα του
1: 1900. Και ό,τι επακολούθησε, η μικρασιατική εκστρατεία, η συντριπτική ήττα των ελληνικών δυνάμεων και έχουμε τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα και ενσωματώνονται πλέον με τους Έλληνες.
0: Και εκεί ο γηγενής πληθυσμός, κυρία Ράπογλου, μαθαίνει τι είναι το μαντί, μαθαίνει
1: ακριβώς,
0: τι είναι ο παστούρμας.
1: Καινούργιες καλλιέργειες λοιπόν, άρα και καινούργια προϊόντα πλουτίζουν τα πιάτα των Ελλήνων, καινούργιες συνήθειες
0: και μπόλιασμα
1: ακουμπούν στα τραπέζια του χωριού και της πόλης. Σε αυτή την περίοδο του Μεσοπολέμου, διεθνείς εξελίξεις φέρνουν στη χώρα μεγάλες ομάδες Ελλήνων από τις ακμάζουσες ελληνικές παροικίες, παραδουναβίων ηγεμονιών και της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν έμποροι, πλούσιοι, μεγαλοαστοί. Άσχετα από το αν κατάφεραν να φέρουν εδώ τις περιουσίες τους, οι περισσότεροι έφεραν όμως τις συνήθειές τους. Πριν η κοσμοπολίτικη αντίληψη για τη ζωή, η κοινωνικότητα, η ευρύτητα του πνεύματός τους επηρέασαν σε κάποιο βαθμό την ελληνική κοινωνία των πόλεων, γιατί σε αυτές εγκαταστάθηκαν ως γνήσιαστοί. Πριν καν η Ελλάδα προλάβει να συνέλθει από τους πολέμους, την ήττα, την προσφυγιά, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η φωνική πείνα, η κατοχή και ο εμφύλιος. Όταν κόπασε η θύελα του πολέμου, η χώρα ήταν σωριασμένη σε ερείπια και ο πληθυσμός της είχε μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο ψυχές. Τους αμέτρητους νεκρούς από πείνα της κατοχής τους θρυμνήσαμε κυρίως στην Αθήνα, μια και η Ύπεθρος είχε τη δυνατότητα να αντλήσει ζωή από τη γη.
0: Οι κότες και οι χιλοποίητες που λέγαμε.
1: Μια κούφτα αλεύρι ή λίγα άγρια χόρτα, έστω και χωρίς λάδι, κράτησαν πολλούς τη ζωή. Ο φόβος της πείνας όμως καθόρισε τη σχέση με την τροφή αυτής της γενιάς. Και πάμε τώρα στη δεκαετία του 1950. Καθώς ανατέλει η δεκαετία του 1950, αρχίζει μια κοσμογονία με στόχο την ανόρθωση και την ανάπτυξη της χώρας. Η παλιά πληγή της Ελλάδας, η μετανάστευση, ανοίγει και πάλι. Φεύγουν μαζικά οι νέοι
0: καραβάνια
1: για την Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική και είναι οι χώρες που δέχονται την περισσότερη ελληνική νεολαία που ζητάει μια καλύτερη τύχη. Όσοι δεν φεύγουν για την ξενιτιά, ξενιδεύονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιες πόλεις, αυθαίρετες και αυτοσχέδιες αναπτύσσονται γύρω από τις ήδης υπάρχουσες. Η Ύπεδρος ερημώνεται, τα χωριά κατοικούνται πια μόνο από άτομα μεγάλης ηλικίας. Οι καλλιέργειες αρχίζουν να γίνονται με μηχανές, το σχέδιο Marshall, το γνωστό, φέρνει νέες παραγωγικές ποικιλίες
2: και πολλά χρήματα.
1: Από αντικαθιστούν τους ηθαγενείς. Αναπτύσσεται μεγάλο δίκτυο δρόμων που βγάζει από την απομόνωση κάθε μικροχωριό και ολοκληρώνεται η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας. Ψυγεία στα σπίτια, αυτοκίνητα και ψυγεία μεταφέρουν προϊόντα από άκρους άκρων της Ελλάδας. Μαζί με τα προϊόντα διακινούνται και οι συνήθειες. Η παραδοσιακή κουζίνα που στηριζόταν στην παραγωγή του νοικοκυριού και του χωριού έχει τώρα στη διάθεσή της νέα προϊόντα που όμως πρέπει να τα αγοράσει. Οι πρώην αγρότες που έχουν εγκατασταθεί στις πόλεις και προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με το περιορισμένο μεροκάματο ενισχύονται μόνιμα από το χωριό. Και τενεκέδες με λάδι από τα πατρογονικά λιόδεντρα, κότες από την αυλή του πατρικού χόρτα, ψάρια.
2: Τα βλέπαμε και στο ελληνικό κινηματογράφο αυτά.
1: Φρέσκα αυγά που στέλνονται στην πόλη ενισχύουν οικονομικά τους νεότευκτους αστούς. Πολλοί σημερινοί πενηντάριδες ή εξιντάριδες έχουν να διηγηθούν απίθανες ξεκαρδιστικές ιστορίες με ζωντανές κότες.
2: Μέσα στα λεωφορεία.
1: Δεμένες από τα πόδια να τις κουβελούν πεσκέσεις στους πρωτευουσιάνους συγγενείς.
2: Μέσα στα καλάθια.
1: Τα ζωντανά να λαφιάζουν και να θέλουν μέσα στα λεωφορεία να θέλουν να χτυπούν τα φτερά τους και να προσπαθούν να απελευθερωθούν. Και αυτά στόλισαν φυσικά το τραπέζι πολλών αστών της πόλης. Δύο παράλληλες εικόνες διαμορφώνονται. Στο χωριό ονειρεύονται την άνεση της πόλης, όπου δεν χρειάζεται να βρέξεις την πλάτη σου για να φας ψωμί, το αγοράζεις από το φούρνο. Μια λαχτάρα φυσική είναι αλήθεια για τα βιομηχανικά προϊόντα, πιο λεπτά, πιο φινιρισμένα, πιο καινούρια υπάρχει στο χωριό. Στην πόλη αντίθετα αναπτύσσεται η νοσταλγία για το τραπέζι του χωριού, όπου τα φαγητά είναι πιο νόστιμα, πιο καλά, πιο αυθεντικά.
2: Πάντοτε εκτιμάς αυτό που δεν έχεις.
1: Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τα μουσιακά κομμάτια που έγιναν ορισμένα σκεύη που χρησιμοποιούσαν στα χωριά. Παλιοί γνώριμοι των χωριών, οι γυρολόγοι που πουλούσαν στις γυναίκες χρειαζούμενα και πληρώνονταν με αυγά, λάδι, με οτιδήποτε εκτός από το χρήμα, τώρα γυρίζουν στα χωριά και αγοράζουν τα πύληνα, τα μπακυρένια, τα ξύλινα σκεύη του αγροτικού νοικοκυριού. Δεν πληρώνουν με χρήμα, δίνουν ζωηρόχρωμες πλαστικές λεκάνες. Παίρνουν πολύτιμα κυλίμια, υφάσματα, υφασμένα όλα από λαϊκές τεχνίτρες και δίνουν συνθετικά βιομηχανικά στρωσίδια. Παίρνουν ξύλινες καλυστές κασέλες και δίνουν ντουλάπια από φορμάικα. Μέσα σε μια δεκαετία τα βασικά σκεύη και εργαλεία του αγροτικού σπιτιού μετατρέπονται σε μουσιακά κομμάτια, έργα λαϊκής τέχνης και στολίζουν τα σαλόνια μεγαλοαστικών σπιτιών. Η μονόξυλη σκαλιστή σκάφη όπου ζύμωνε σμιγό ψωμί αγρότησα της Θεσπρωτείας φιλοξενεί γλάστρες με κακτάκια στο ρετυρέ του Κολονακίου. Ενώ εκείνη αγοράζει άσπρο άνοστο ψωμί που μοιράζει ο παραγιός του κοντινού φούρνου που γυρίζει στα χωριά με το κλειστό του φορτηγάκι. Μέχρι το 1960-65 το πέρασμα της ελληνικής κοινωνίας από την αγροτική στην αστική φάση ολοκληρώθηκε. Ακριβώς το ίδιο και στη μαγειρική. Οι άνθρωποι δεν μαγειρεύουν πια τα προϊόντα που παράγουν, αλλά αγοράζουν ό,τι χρειάζονται από το εμπόριο. Οι νεαρές γυναίκες δεν μαθητεύουν πια δίπλα στις παλιότερες για να μάθουν να μαγειρεύουν. Ανοίγουν τα τετράδια και τα βιβλία με τις συνταγές. Το ότι οι άνθρωποι της πόλης αγοράζουν τα προϊόντα του εμπορίου είναι αυτονόητο. Δεν παράγουν τίποτα, δεν έχουν γη, δεν καλλιεργούν. Όμως και οι αγρότες αγοράζουν πια τα απαραίτητα γιατί δεν καλλιεργούν αυτά που χρειάζονται για να ζήσουν, αλλά αυτά που μπορούν να πουλήσουν σε καλύτερη τιμή. Κάποιος λόγου χάρη καλλιεργεί μόνο φράουλες ή ντομάτες ή φιστικές. Σπάνια πια οι άνθρωποι καλλιεργούν μικρές ποσότητες από όσο χρειάζονται για τη διατροφή τους, αλλά αυτοί το κάνουν από χόμπι και δεν μπορούν να θεωρηθούν κανόνας ούτε καν τάση.
2: Και έτσι λοιπόν κύριε Ράπογλου φτάνουμε στο σήμερα που έχουμε στροφή στην παραδοσιακή κουζίνα, έχουμε την ελληνική μεσογειακή κουζίνα να έχει την πρωτοκαθεδρία
1: ως
2: η πολύ πολύ υγιεινή διατροφή.
1: Έχουμε στραφεί πια
2: να εκτιμούμε
1: πολύ
2: περισσότερο
1: την παραδοσιακή διατροφή.
2: Τις ελληνικές συνταγές, τις κρητικές συνταγές, τις παραδοσιακές συνταγές και ειδικά μάλιστα οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με cornflakes και όχι με τραγανά.
1: Ακριβώς.
2: Όπως οι παλαιότερες γενιές. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για τα όσα μοιραστήκαμε σήμερα εδώ στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος κάναμε μία μικρή ραδιοφωνική αναδρομή και διαδρομή, αν θέλετε, στην ιστορία της ελληνικής κουζίνας, της διατροφής, από την αρχαία Ελλάδα, φτάσαμε στη Μικρασία, στον Πόντο, στην Καπαδοκία και στην Ελλάδα του σήμερα.
1: Νομίζω πως ήταν αρκετά ενδιαφέροντα για να ακούσουν και οι ακροατές μερικά πράγματα από την ιστορία γενικά της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας.
2: Την ιστορία του τόπου
1: μας. Την ιστορία του τόπου μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε πάντα και το Βαγγέλη, τον κύριο Κρητικό, που πάντα μας βοηθάει και εκείνος. Και θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή.
2: Να ευχηθούμε και καλή συνέχεια σε όλους τους ακροατές.

0: Ήταν η εκπομπή «Λαογραφικές αναφορές» του Λυκείου των Ελληνίδων Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

δυναμικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια. Αναχωρούν 27.000 επιβάτες. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα. 16 νεκροί από διπλό ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε τον Γιάννη Ψυχάρη, τον γλωσσολόγο και λογοτέχνη και καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στη Σορβόνη, στο Παρίσι, γνωστό για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής θα καλωσορίσουμε ποιον άλλον, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαναστασίου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και σε εσάς.
0: Λοιπόν, δύο λόγια για τον Ψυχάρη και την εποχή του και το γλωσσικό, το οποίο από ό,τι μελέτησα και είδα, το γλωσσικό θέμα στη χώρα μας δεν είναι τόσο καινούριο και δεν έχει να κάνει μόνο με την εποχή του Ψυχάρη. Ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, από τότε που έχουμε γλώσσα ελληνική.
1: Ξεκινάει πράγματι από την αρχαία εποχή, από την ελληνιστική εποχή, και βέβαια παίρνει διάφορες τροπές, θα έλεγε κανείς, καθώς προχωρούν τα χρόνια, καθώς προχωρούν οι αιώνες. Πράγματι είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά στην εποχή γύρω στα χρόνια του Χριστού, όταν αναπτύσσεται το κίνημα του Αττικισμού. Ο Αττικισμός είναι ένα κίνημα της εποχής εκείνης, το οποίο έχει ως στόχο την χρήση στον γραπτό λόγο, όχι της γλώσσας της εποχής, η γλώσσα της εποχής είναι η ελληνιστική κοινή, αλλά της αττικής διαλέκτου ή μιας γλωσσικής μορφής, τέλος πάντων, που μοιάζει με την αττική διάλεκτο. Αυτό είχε ως σκοπό να καθιερωθεί τουλάχιστον στην γραμματεία, στην λογοτεχνία, να καθιερωθεί, να χρησιμοποιείται δηλαδή η αττική διάλεκτος, καθώς θεωρήθηκε ότι η γλώσσα, η μορφή της γλώσσας ήταν αυτή που είχε συμβάλει τουλάχιστον στο να δημιουργηθούν τα, ας πούμε, τα αριστουργήματα της κλασικής περίοδου, της τραγωδίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας κτλ.
0: Και είναι και η εποχή που ανοίγεται η γλώσσα η ελληνική και μιλιέται από λαούς που δεν είναι η δική τους γλώσσα, οπότε δημιουργούνται και κάποια θέματα εδώ, έτσι.
1: Ναι, πράγματι, γιατί εκείνη την εποχή, επειδή ακριβώς η γλώσσα η ελληνική γλώσσα μιλιέται και χρησιμοποιείται γενικότερα από πληθυσμούς σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η γλώσσα αυτή την εποχή αλλάζει. Γίνονται δηλαδή, θα έλεγε κανείς, πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, η γλώσσα ούτως ή άλλως αλλάζει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Η γλωσσική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει πάντα, αλλά έχει σημασία να δει κανείς τους ρυθμούς με τους οποίους γίνεται η γλωσσική αλλαγή ανά διαφορετικές εποχές. Όταν γίνονται αυτή η μεγάλη επέκταση της χρήσης της ελληνικής σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτή η εποχή πράγματι είναι μια εποχή έντονων αλλαγών και αλλαγών με γρήγορους ρυθμούς, επειδή ακριβώς η ελληνική μιλιέται και από πληθυσμούς που δεν χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε την ελληνική ως, δεν είχαν την ελληνική ως δική τους γλώσσα.
0: Και το ίδιο συμβαίνει και στο Βυζάντιο, αν δεν απατώμε, έτσι.
1: Αυτό συνεχίζει και στο Βυζάντιο. Αυτό συνεχίζει και στο Βυζάντιο. Εντάξει, κάθε εποχή έχει βεβαίως τις ιδιαιτερότητές της, αλλά πράγματι αυτή η διγλωσσία, όπως τη λέμε, συνεχίζει να υπάρχει και στο Βυζάντιο, όπου βλέπουμε για παράδειγμα τη χρήση στην γραμματεία και στην λογοτεχνία τη χρήση της μιας αττικίζουσας γλώσσας, έτσι. Μιας αττικίζουσας γλώσσας, ενώ βεβαίως αυτό που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία είναι μια διαφορετική γλωσσική μορφή, είναι η συνέχεια της ελληνιστικής κοινής, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μεσαιωνική κοινή, μεσαιωνικές διάλεκτοι σιγά σιγά που αναπτύσσονται ιδιαίτερα από μια εποχή και μετά, και έτσι φτάνουμε και στην τουρκοκρατία, όπου πάλι υπάρχει αυτή η διγλωσσία, δηλαδή ένας διαφορετικός τρόπος ή καλύτερα διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται η ελληνική στο προφορικό επίπεδο. Έχουμε μέσα στην τουρκοκρατία, έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη τις νεοελληνικές διαλέκτους, που εννοείται ότι τις ξέρουμε και εντάξει σε ένα βαθμό τις βλέπουμε να είναι, να έχουν μια ζωντάνια μέχρι ενός σημείου μέχρι σήμερα, και βεβαίως η εποχή της πλήρους ανάπτυξής τους είναι η τουρκοκρατία. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε ως προφορικές μορφές της ελληνικής, της νεοελληνικής διαλέκτους, απ' την άλλη όμως πάλι συνεχίζει η χρήση μιας αρχαΐζουσας γλώσσας από τους λόγιους του Βυζαντίου, που πολλοί από αυτούς προσπαθούν να μιμηθούν πάλι συγγραφείς της κλασικής αττικής λογοτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση έτσι μέσα στους αιώνες, μετά από μια έτσι πολύ σύντομη διαδρομή όπως αυτή που κάναμε, για να φτάσουμε στην εποχή της ελληνικής επανάστασης και της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους 1830.
0: Κύριε καθηγητά, ο Δαμάντιος Κοραής εντάσσεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας προς το τέλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί με το Μισιόδακα ή το Βούλγαρη που είχαν σχέσεις σχετικά με την, είχαν μιλήσει για τη γλώσσα.
1: Ακριβώς. Είναι στην τελευταία εποχή της τουρκοκρατίας. Ο Κοραής είναι ο λόγιος, ο πιο σημαντικός, θα έλεγε κανείς, λόγιος της εποχής του νεοελληνικού διαφωτισμού, τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου. Είναι μια εποχή στην οποία πάλι το γλωσσικό έχει μια ιδιαίτερη, παίρνει πάλι μια ιδιαίτερη τροπή το γλωσσικό ζήτημα, και αυτό γιατί αφενός έχουμε την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830, εντάξει το βάζουμε ως όριο επειδή είναι η εποχή που υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία γίνεται πλήρως ανεξάρτητο το ελληνικό κράτος μετά την επανάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι στα γλωσσικά ζητήματα δεν έχει νόημα να μιλούμε για ακριβείς χρονολογίες, αλλά πάντοτε παίρνουμε κάποιες χρονολογίες ως χρονολογίες σταθμούς. Λοιπόν, έχουμε το 1830 την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει η νέα ελληνική να αποκτήσει και διαφορετικά πεδία χρήσης σε σχέση με αυτά που είχε μέχρι τότε. Δηλαδή το νεοελληνικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, χρειάζεται μια επίσημη γλώσσα. Χρειάζεται μια γλώσσα της διοίκησης, μια γλώσσα του στρατού, μια γλώσσα ας πούμε της εκκλησίας που εντάξει προφανώς υπήρχε, μια γλώσσα κυρίως της εκπαίδευσης. Λοιπόν, αυτό είναι που κατά κάποιον τρόπο διαμορφώνει μια καινούρια φάση αυτού του γλωσσικού ζητήματος στην εποχή της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, βέβαια τα πράγματα έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και οι προβληματισμοί όσον αφορά αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός είναι ένα κίνημα άμεσα συνδεδεμένο με την προοπτική της ελληνικής επανάστασης. Επομένως, πάρα πολλοί λόγοι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το πνεύμα του νεοελληνικού διαφωτισμού έχουν απόψεις, διατυπώνουν απόψεις και για τη γλώσσα. Και όχι μόνο διατυπώνουν απόψεις για τη γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούν και διαφορετικές γλωσσικές μορφές, γιατί εννοείται ότι ο ελληνικός διαφωτισμός έχει να κάνει με την όσο το δυνατόν, με την προσπάθεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερης καλλιέργειας και διάδοσης της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς λέει και το όνομα της ίδιας της λέξης διαφωτισμός. Επομένως αμέσως προκύπτει ένα ζήτημα με ποια γλωσσική μορφή πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση των νεοελλήνων, η οποία ας πούμε να έχει ως αποτέλεσμα και την εθνική τους ανεξαρτησία, η οποία να έχει επίσης ως αποτέλεσμα και την ίδρυση ενός ξεχωριστού κράτους. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλληλένδετα και η σκέψη των λογίων της εποχής προχωράει χέρι-χέρι, να το πω έτσι, με όλα αυτά. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους με το ερώτημα σε ποια γλωσσική μορφή πρέπει να εκφραστεί το νεοελληνικό αυτοκράτος και γενικότερα ο νέος ελληνισμός. Και εδώ τώρα έχουμε τις πιθανές απαντήσεις που δίνονται στο ερώτημα αυτό, οι οποίες ξεκινούν βεβαίως και βασίζονται στο παρελθόν. Γι' αυτό και εξάλλου κάναμε και αυτή την αναδρομή για να δείξουμε πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το παρελθόν στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των νεοελλήνων και γενικά η χρήση, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαΐζουσα, η αττικίζουσα δηλαδή γλώσσα των προηγούμενων αιώνων.
0: Εδώ είναι ο Παναγιώτης Σούτσος, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος είναι βεβαίως λίγο αργότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα, είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα που λέμε. Και υπάρχει και η άλλη άποψη ότι είτε η εκπαίδευση, αφενός η εκπαίδευση των νεοελλήνων, αλλά και ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί και πρέπει να μιλήσει ο νέος ελληνισμός έχει να κάνει με τις προφορικές μορφές, με την προφορική μορφή της νεοελληνικής.
0: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης δεν ήταν αυτός που το στήριξε πιο πολύ ή όχι?
1: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο Εμμανουήλ Ροΐδης ήταν και αυτός, είχε μιλήσει υπέρ της δημοτικής, όχι βεβαίως υπέρ της χρήσης των ιδιωμάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ιδιώματα ήταν τόσο πολύ αναπτυγμένα στον νεοελληνικό χώρο που κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν εύκολο να επιλέξει κανείς ένα ιδίωμα για να πει ότι ωραία, να με αυτό θα κάνουμε προφορική μας γλώσσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ροΐδης, παρά το γεγονός ότι έγραψε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καθαρέβουσα και μάλιστα σε μια πολύ ωραία καθαρέβουσα, ήταν από αυτούς που είχαν καταλάβει την σημασία της χρήσης της προφορικής γενικά γλώσσας των Ελλήνων σε όλη την, σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου.
0: Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνον όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όπως ο Ψυχάρης, όπως ο Γατζηδάκης, ο Κάρολος Κρουμπάχερ, θα μας τα πείτε στη συνέχεια, αλλά δημιούργησαν κοινωνικές αναταραχές σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αθήνα, έτσι?
1: Ναι, πράγματι αυτά που λέτε είναι γεγονότα κυρίως συνδεδεμένα με τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε είναι που έχουμε τις τραγικότερες, ας το πω έτσι, συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών αφενός της καθαρέβουσας από τη μία και από την άλλη των οπαδών της δημοτικής.
0: Και για να καταλήξουμε εδώ, πολύ σημαντικό μέρος έχει παίξει ο Γιάννης Ψυχάρης.
1: Ναι, πράγματι. Εδώ είναι η συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη και να... Πάω λίγο πιο πίσω όμως για να εξηγήσω λίγο το εξής. Μέχρι στιγμής μιλούσαμε για τον αρχαϊσμό, έτσι, πράγματι μία μορφή η αττικίζουσα αυτή που λέμε, ο αρχαϊσμός, και μία μορφή οι προφορικές μορφές της ελληνικής, οι οποίες προφορικές μορφές της ελληνικής σιγά σιγά παίρνουν και μία μορφή κοινής, δηλαδή αρχίζει και σχηματίζεται μία κοινή, μία προφορική κοινή, η οποία ήταν αυτή στην οποία πόνταραν, αν θέλετε, οι δημοτικιστές του τέλους του 19ου και, και επίσης και των αρχών του 20ου αιώνα. Η καθαρεύουσα η οποία, στην οποία αναφερθήκαμε και λίγο πριν, είναι μια γλωσσική μορφή κάπως ενδιάμεση, δηλαδή δεν είναι ούτε η αττικίζουσα ούτε η αρχαΐζουσα των, ας πούμε, των Βυζαντινών για παράδειγμα, των πιο έτσι ακρεφνών Βυζαντινών, ούτε βεβαίως εννοείται ότι δεν είναι και η προφορική δημόδης γλώσσα. Η καθαρεύουσα είναι μια προσπάθεια λίγο να συμβιβάσουμε τα πράγματα, αλλά ενώ ξεκίνησε και από τα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκίνησε με μια τέτοια προοπτική, όπως είπαμε, συμβιβασμού, βλέπουμε, και μάλιστα εδώ πέρα ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κοραή, ο οποίος πρότεινε και ο ίδιος αυτή τη μέση οδό ανάμεσα στις δύο έτσι αντιμαχόμενες πλευρές, αρχαϊστών και δημοτικιστών. Ενώ λοιπόν είχε ξεκινήσει με μια τάση να πατάει, ειδικά με τον Κοραή, να πατάει πιο πολύ προς τη δημοτική και απλώς λίγο να την εξοραίζει τη δημοτική, να την εξοραίζει εξωτερικά, όσο προχωράει ο 19ος αιώνας, αυτή η καθαρεύουσα γίνεται όλο και πιο αρχαΐζουσα. Και αυτό έχει σημασία γιατί την εποχή του Ψυχάρη, ο Ψυχάρης γεννιέται το 1854. Μπορούμε να τον φανταστούμε ότι στην ακμή του, ας πούμε, είναι για παράδειγμα την εποχή του 1888 που γράφει το Ταξίδι, το πιο γνωστό έργο του. Την εποχή λοιπόν αυτή η καθαρεύουσα έχει πάρει μια τόσο, τόσο μεγάλη αρχαϊστική τροπή που πράγματι έρχονται και δημιουργούνται αυτές οι δικαιολογημένες, θα λέγαμε, αντιδράσεις, μέσα στις οποίες βρίσκεται και η αντίδραση του Ψυχάρη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στα τέλη, στα μέσα του 19ου αιώνα, να μιλάμε πλέον για μια επιστροφή στην αττικίζουσα γλώσσα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι που θα πάει σιγά σιγά διδάσκοντάς την Αττική, ή τουλάχιστον ό,τι θεωρούμε ως Αττική διάλεκτο, στα σχολεία, προσπαθώντας να τη διδάξουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τι τεράστια προβλήματα έχει αυτό, προσπαθώντας λοιπόν να τη διδάξουμε, που θα πάει κάποια στιγμή θα τους κάνουμε όλους να μιλήσουν Αττικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι εντελώς παράλογο. Πολλοί ήταν αυτοί που αντιδρούσαν και μέσα στο πλαίσιο του νεοελληνικού κράτους, καταλαβαίνοντας ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι αδύνατον, αλλά βεβαίως έπρεπε να βρεθεί κάποιος, και ο Ψυχάρης ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, έπρεπε να βρεθεί κάποιος ο οποίος να δώσει ένα τέρμα, να πει τέρμα.
0: Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο Ψυχάρη και τη σχέση του με το γλωσσικό θέμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ψυχάρης, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ένας λόγιος της τελευταίας πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. 1854 είναι η χρονολογία γέννησής του, 1929 η χρονολογία του θανάτου του. Είναι γεννημένος, μας ενδιαφέρει και η καταγωγή του. Γεννημένος είναι στην Οδυσσό της Ρωσίας, Παύλα Ουκρανίας. Μας ενδιαφέρει η καταγωγή του, που ήταν από τη Χίο, και επίσης μας ενδιαφέρει ότι μεγάλωσε και στην Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνει κανείς ότι βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, ζούσε σε ένα περιβάλλον σε αυτά τα πρώτα χρόνια, το οποίο ήταν και αρκετά έντονα λόγιο. Δηλαδή οι επαφές του με ανθρώπους έτσι της ελληνικής λογιοσύνης ήταν ήδη από την αρχή κάτι το οποίο φαίνεται ότι καθόρισε και την προσωπικότητά του. Βεβαίως αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση που πήρε τα επόμενα χρόνια. Η εκπαίδευση του κυρίως στην Γαλλία και στη Γερμανία, όπου πράγματι σπούδασε γλωσσολογία, τη γλωσσολογία της εποχής, έτσι, φιλολογία επίσης, έτσι, με πολύ καλές σπουδές και στο Παρίσι και στη Βόνη. Στο Παρίσι είναι που θα εγκατασταθεί και εκεί θα διαπρέψει, έτσι θα είναι καθηγητής στην σχολή ανατολικών γλωσσών, όπως λέμε, του Παρισιού, και έχει εκεί πέρα την έδρα του, από την οποία θα κηρύξει και τα διάφορα και το κήρυγμά του που έχει να κάνει με το γλωσσικό ζήτημα. Είναι και αυτό που να κρατήσουμε, είναι ένας άνθρωπος σπουδαγμένος της εποχής πάνω σε αυτά τα θέματα που προφανώς ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό, και ένας, θα έλεγε κανείς, ένας πολύ καλός επιστήμονας της εποχής εκείνης. Για να είσαι, ας πούμε, καθηγητής, ή να γίνεις καθηγητής σε μια τέτοια σχολή στο Παρίσι, καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι που σήμαινε ότι είχες όλα τα απαραίτητα προσόντα. Τώρα, σήμαινε ότι είχες όλα τα απαραίτητα προσόντα. Τώρα, οι θέσεις του

0: αποτέλεσμα την προσπάθεια, έτσι, προσπάθεια, ως μόνος προσπάθεια μπορεί να νοηθεί, χρήσης μιας ιδιαίτερα αρχαΐζουσας γλώσσας σε όλα αυτά τα επίπεδα που είπαμε, διοίκηση, στρατός, εκκλησία, νομοθεσία, δικαστήρια, πανεπιστήμιο, εκπαίδευση γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, τότε είναι που το 1888, έτσι, τότε είναι που δημοσιεύει ο Ψυχάρης αυτό το έργο που θα τον καθορίσει και που είναι το «Ταξίδι μου». Τώρα, τι είναι το «Ταξίδι μου»? Είναι ένα έργο λογοτεχνικό, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήταν κανείς πολύ, ας πούμε, περήφανος για το γεγονός ότι έχει γραφτεί ένα τέτοιο έργο στην ελληνική γλώσσα από λογοτεχνική άποψη. Δεν είναι δηλαδή ένα λογοτεχνικό αριστούργημα. Υπάρχουν, εννοείται, πάρα πολύ ωραία και εξαιρετικά μυθιστορήματα στην ελληνική γλώσσα, είτε στην δημοτική, εννοείται, που γράφονται είτε την εποχή του Ψυχάρη, είτε και αργότερα, είτε ακόμη, όπως είπαμε πριν, ακόμη και στην Καθαρέβουσα. Δηλαδή, η Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα γραμμένο στην Καθαρέβουσα, γιατί ο ίδιος ήταν και δεξιοτέχνης της χρήσης της Καθαρέβουσα. Mm. Άρα θα έλεγε κανείς ότι το «Ταξίδι μου» δεν είναι το πιο ωραίο έργο από λογοτεχνική άποψη. Είναι όμως αυτό που λέμε ένα γλωσσικό μανιφέστο. Δηλαδή, ένα κείμενο με το οποίο υποστηρίζεται η χρήση της δημοτικής σε όλα τα επίπεδα που αναφέραμε προηγουμένως, σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της ελληνικής στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας ακριβώς, όπως είπαμε, και του γεγονότος ότι τα πράγματα είχαν πάρει αυτή την πολύ ακραία στάση με τον αρχαϊσμό. Αυτό τώρα, αυτή ακριβώς, αυτό το γεγονός ότι οι απόψεις του Ψυχάρη είναι προκύπτουν ως αντίδραση σε αυτό το μεγάλο, σε αυτή τη μεγάλη διάθεση αρχαϊσμού της ελληνικής κοινωνίας, έχει ως αποτέλεσμα και κάποιες θέσεις του οι οποίες μας φαίνονται σήμερα ακραίες.
1: Όπως, παράδειγμα.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σας πω παραδείγματα. Τι εννοώ ακραίες, έτσι, γιατί και αυτό λίγο πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τελικά η μορφή της γλώσσας την οποία μιλάμε σήμερα, η μορφή της γλώσσας η οποία, αν θέλετε, κέρδισε τελικά τη μάχη ανάμεσα σε αυτό που λέμε Καθαρέβουσα, δημοτική κτλ. Κτλ. Ήταν βεβαίως, ήταν η δημοτική γλώσσα, η προφορική δηλαδή γλώσσα, η οποία όμως έπαιρνε και παίρνει στοιχεία και από την αρχαία ελληνική, εννοείται, γιατί τις χρειάζονταν διάφορα πράγματα, όπως είπαμε, για να γίνει μια γλώσσα, να γίνει επίσημη γλώσσα ενός κράτους, μιας εκπαίδευσης κτλ. Κτλ. Τι συμβαίνει όμως όταν παίρνουμε ένα στοιχείο σήμερα από τα αρχαία ελληνικά, ή όταν ο Τριανταφυλλίδης, ο Μανώλης ο Τριανταφυλλίδης, που θα πούμε και για αυτόν δύο λόγια, ζητούσε, καταλάβαινε την αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσει κανείς και αρχαία ελληνικά στοιχεία, έπαιρνε αυτά τα ελληνικά στοιχεία, τα αρχαία ελληνικά στοιχεία, και τα κρατούσε, αν θέλετε, αυτούσια στη δημοτική, τουλάχιστον αυτούσια από την άποψη, όπως λέμε, της φωνητικής προσαρμογής. Δηλαδή, για παράδειγμα, παίρνει, ας πούμε, λέει ο Τριανταφυλλίδης, ότι ναι, βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις αρχαίες, θα χρησιμοποιούμε λέξεις αρχαίες, και βεβαίως χρησιμοποιούμε λέξεις αρχαίες. Πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, τη λέξη πτέσμα, έτσι. Αυτή τη λέξη πτέσμα τη λέμε σήμερα με το αρκτικό πτ, έτσι. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύμπλεγμα αυτό το πτ στην ιστορία της ελληνικής και συγκεκριμένα στο Μεσαίωνα εξελίχθηκε σε φτ. Το πτέο έγινε φταίο. Ο Ψυχάρης λοιπόν προσπαθεί σε αυτές τις λέξεις, σε αυτό το λεξιλόγιο που δανείζεται η ελληνική από την αρχαία εποχή, να εφαρμόσει σε αυτές τις λέξεις αυτούς τους κανόνες που θα εφαρμόζονταν εάν οι λέξεις αυτές είχαν παραμείνει ζωντανές και χρησιμοποιούνταν ως λέξεις της ζωντανής ελληνικής, της προφορικής ελληνικής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πτέσμα

0: ο ψυχάρης θα πρότεινε να το λέμε φτέσμα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν, τέτοιες προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές στο έργο του, δηλαδή προσπάθεια προσαρμογής των στοιχείων που χρειάζεται να πάρει η ελληνική γλώσσα από την αρχαία, προσαρμογής λοιπόν στους κανόνες, ας το πούμε έτσι, της δημοτικής. Και εδώ πέρα θα έλεγε κανείς όχι μόνο όχι προσαρμογής μόνο στους κανόνες της δημοτικής, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις εννοείται ότι κάνουμε και πολύ σωστά προσαρμόζουμε στους κανόνες της δημοτικής. Ο Ψυχάρης επέμενε και στην προσαρμογή ακόμη και σε τέτοια θέματα φωνητικής. Έτσι λοιπόν, όταν θα παίρναμε ας πούμε τη λέξη λεπτός από τα αρχαία, ο Ψυχάρης έλεγε να την κάνουμε λεφτός. Ναι, να πάρουμε τη λέξη έκτακτος από τα αρχαία, αλλά να την κάνουμε έκτακτος. Να πάρουμε τη λέξη διεύθυνση από τα αρχαία, αλλά να την κάνουμε διεύθυνση. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις του Ψυχάρη, που τις βλέπουμε εννοείται μέσα στο έργο του, είτε πρόκειται για το ταξίδι, είτε πρόκειται βεβαίως και για άλλα κείμενα τα οποία έχει γράψει, τα οποία είναι καθαρά κείμενα μαχητικά όσον αφορά τον δημοτικισμό. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις ήταν που έκαναν πολλούς λογίους της εποχής να αντιδράσουν στις προτάσεις του Ψυχάρη. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτές οι θέσεις του, με βάση και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από την εποχή του μέχρι σήμερα, θεωρούνται ακραίες. Και είναι κάτι το οποίο ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είναι γέννημα του τέλους της τελευταίας των τελευταίων 20 χρόνων του 19ου αιώνα, γεννιέται το 1883, βλέπουμε ότι έχει μια διαφορά περίπου 30 χρόνων από τον Ψυχάρη. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης λοιπόν, ο οποίος και αυτός σπουδάζει στη Γερμανία, δηλαδή είναι και αυτός Γερμανός σπουδαγμένος και γλώσσος σπουδαγμένος επίσης, έρχεται λοιπόν και βάζει κάπου αλλού το όριο ανάμεσα στο πώς πρέπει να εκφράζεται η νέα ελληνική, στο πώς δηλαδή πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η νέα ελληνική, βασισμένη βεβαίως εννοείται στη δημοτική, χωρίς όμως αυτές τις υπερβολές του Ψυχάρη. Να σας διαβάσω κανένα δυο ακόμη παραδείγματα χρήσης από τον Ψυχάρη. Ας πούμε, ναι, θα πάρουμε τη λέξη συγγραφέας. Ο Τριανταφυλλίδης, δανειζόμενος τη λέξη, η οποία προσέχουμε ότι στα αρχαία είναι συγγραφεύς, έτσι. Δεν λέει ο Τριανταφυλλίδης να πάρουμε το συγγραφεύς, θα το προσαρμόσουμε, θα το κάνουμε συγγραφέας, επειδή ακριβώς και το βασιλεύς έχει γίνει βασιλέας και βασιλιάς, έτσι. Πράγματι λοιπόν θα το πάρουμε ως συγγραφέας, τον πληθυντικό του όμως θα τον σχηματίσουμε ως συγγραφής. Ο Ψυχάρης δημιουργούσε τον τύπο συγγραφιάδες, κατά το γραφιάς γραφιάδες, δηλαδή αν θέλετε έκανε ένα ακόμη βήμα προσαρμογής, το οποίο ο Τριανταφυλλίδης δεν το δεχόταν. Προφανώς σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη παρόν, λέμε το παρόν του παρόντος. Ο Ψυχάρης πρότεινε να λέμε το παρό. Ναι, πράγματι το ν, το τελικό ν, είχε χαθεί στην ιστορία της ελληνικής, γιατί προφανώς λέξεις τα ουδέτερα της αρχαίας ελληνικής, το δώρον, έτσι, προφανώς είχε γίνει το δώρο, έτσι.
1: Εκτός από κάποιες ντοπιολαλιές, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν ιδιώματα τα οποία κρατούν αυτό το τελικό ν. Ναι, βέβαια. Αλλά η διάθεση του Ψυχάρη είναι αυτό το ν, να το σβήσουμε, γιατί είναι δείγμα αν θέλετε της καθαρεύουσας. Επομένως το παρόν να το λέμε το παρό. Αυτά είναι που έκαναν αρκετούς λόγιους της εποχής του να έρθουν σε αντίθεση μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι ο Ψυχάρης είχε ακριβώς έχει ακριβώς αντιπάλους και έτσι χτυπιόταν, αν θέλετε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στο επίπεδο της παράθεσης επιχειρημάτων, αφενός από τους καθαρεβουσιάνους, αλλά βεβαίως και από δημοτικιστές της εποχής και της λογικής του Τριανταφυλλίδη. Επίσης με τον Τριανταφυλλίδη βρισκόταν σε κόντρα, έτσι, ακριβώς για τέτοια ζητήματα, γιατί ο ένας ήθελε μια πιο ήπια προσαρμογή στα δεδομένα της προφορικής της δημοτικής γλώσσας, αυτών των λέξεων που παίρνουν από τα αρχαία, ενώ ο Ψυχάρης ήθελε τα πράγματα να πάρουν, αν θέλετε, αυτές τις προσαρμογές όπως τα παραδείγματα που είπαμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως είπαμε, δέχτηκε, αν θέλετε, επιθέσεις και από τους μεν και από τους δε. Και βεβαίως εδώ είναι ίσως η στιγμή να σκεφτεί κανείς, ναι, ωραία, και τελικά πώς θα την αποτιμήσουμε αυτήν την προσφορά του Ψυχάρη. Ο Ψυχάρης αυτό που πρόσφερε και για το οποίο μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι πράγματι μια, και είναι βεβαίως μια ηγετική μορφή στο χώρο, όχι μόνο του δημοτικισμού, αλλά γενικότερα της ελληνικής λογιοσύνης, αν θέλετε να το πω έτσι, είναι ακριβώς η μαχητικότητά του. Δηλαδή, επειδή ακριβώς ήταν αυτός που ήταν, ήταν καταρχάς ένας επιστήμονας, τελείωσε αυτό, είναι μια μεγάλη πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιος να την αγνοήσει. Γιατί το λέω ένας επιστήμονας, γιατί για το γλωσσικό ζήτημα έχουμε εκφράσεις από διάφορους λόγιους, μορφωμένους ανθρώπους μέσα σε όλο τον 19ο αιώνα, μέσα στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Άνθρωποι που πήραν θέση για το γλωσσικό ζήτημα ήταν μορφωμένοι αξιολογότατοι στους τομείς τους, ο καθένας, λογοτέχνες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, έτσι, επιστήμονες σε διάφορους κλάδους. Αλλά ο Ψυχάρης, ειδικά στην εποχή του, έτσι το 1888, αν πάρουμε το ταξίδι ως ορόσημο, ήταν από τους ελάχιστους γλωσσολόγους, πραγματικούς γλωσσολόγους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή από τη μια το κύρος που του δίνει η επιστημοσύνη του, έτσι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η επίδρασή του στο γλωσσικό ήταν τόσο καταλυτική. Και βεβαίως το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αυτό της μαχητικότητας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα και λόγω του χαρακτήρα του πολεμούσε. Δηλαδή θα χτυπούσε τον Α, τον Β, τον Γ με τον οποίο είχε διαφορετικές απόψεις στο γλωσσικό ζήτημα. Υπερασπιζόταν δηλαδή τις θέσεις του με θέρμη, θα έλεγε κανείς. Και εννοείται ότι από τους βασικούς του αντιπάλους, τον αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα, ήταν ο Γεώργιος Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, ένας γλωσσολόγος εντός της Ελλάδας, έτσι, ο Ψυχάρης, είπαμε, γλωσσολόγος στο Παρίσι, ο Χατζηδάκης γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μάλιστα ο πρώτος γλωσσολόγος, έτσι, ο καθηγητής της έδρας της γλωσσολογίας στο μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο της εποχής, έτσι, επομένως καταλαβαίνετε με τι κύρος είχε ενδυθεί και ο Χατζηδάκης. Βασικός λοιπόν αντίπαλος, γιατί βασικός αντίπαλος, γιατί παρόλο που ήταν, που είναι ο βασικότερος, ο πρώτος μελετητής της προφορικής ελληνικής και των νεοελληνικών ιδιωμάτων, ο Χατζηδάκης, ο πρώτος εντός Ελλάδος τουλάχιστον, ήταν ο παδός της καθαρεύουσας. Πίστευε ότι πρέπει να επικρατήσει τελικά, τουλάχιστον στην εποχή του, η καθαρεύουσα. Έχει γράψει βέβαια και το ότι σιγά σιγά αναγκασμένοι είμαστε να πάμε στη δημοτική, αλλά θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει στην εποχή του, έπρεπε περισσότερο να καλλιεργηθεί και να δοκιμαστεί η δημοτική, και τέλος πάντων κάποια στιγμή εντάξει θα γινόταν και αυτή μια η επίσημη γλώσσα του κράτους, αλλά στην εποχή του ήταν οπαδός της καθαρεύουσας. Οι δυο τους λοιπόν ήταν οι κύριοι αντίπαλοι στην εποχή τέλος 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Και όπως είπαμε έρχεται μετά να προσθεθεί ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος βεβαίως είναι εννοείται αντίθετος με το Χατζηδάκη, επειδή ο Χατζηδάκης είναι υποστηρικτής της καθαρεύουσας, ο Τριανταφυλλίδης έρχεται ως υποστηρικτής της δημοτικής, αλλά και αυτός δέχεται τα βέλη του ψυχάρι, επειδή είναι οπαδός αυτής της δημοτικής, η οποία θα κάνει κάποιες, αν θέλετε, παραχωρήσεις στην λόγια γλώσσα, παραχωρήσεις με την έννοια ότι θα αποδεχθεί πράγματα όπως αυτά που είπαμε πριν, η χρήση ας πούμε των συμπλεγμάτων που είπαμε πριν, θα αποδεχθεί λοιπόν τη χρήση αυτών και θα τα εισαγάγει και αυτά στην δημοτική, και όχι, και δεν θα χρησιμοποιήσει, δεν θα φτάσει στο σημείο στο οποίο φτάνει ο ψυχάρης με αυτές τις προτάσεις που είπαμε προηγουμένως.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Γιάννη Ψυχάρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε καθηγητά. Είδαμε το πλαίσιο της εποχής, το γλωσσικό ζήτημα και τη συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη. Θέλετε εν κατακλείδη να τα μαζέψουμε?
1: Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα σκεφτόμουν έτσι να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ πολύ συχνά στα μαθήματά μου όταν αναφερόμαστε στο γλωσσικό ζήτημα και σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είπαμε προηγουμένως ότι, ότι στην εποχή του Ψυχάρη είχε φτάσει το πράγμα της χρήσης της καθαρεύουσας, γι' αυτός ο αρχαϊσμός που υπήρχε στην καθαρεύουσα είχε φτάσει σε ακραία επίπεδα. Λοιπόν, το παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι το εξής. Τους λέω ότι εντάξει, στην γλώσσα της εποχής ας πούμε θα έλεγε κανείς, θα χρησιμοποιούσε κανείς τη φράση όταν έφτασε κάποιος, ας πούμε θα έλεγε όταν έφτασε. Ο Κοραής αυτό θα το έκανε όταν έφτασε. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσε τον τύπο φθάνω αντί για φτάνω, έτσι. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι σιγά σιγά, καθώς περνούσαν τα χρόνια και οι δεκαετίες, χρησιμοποιούσαν, είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν και να προτείνουν τον τύπο όταν αφήχθη. Δηλαδή βγάζουμε το ρήμα το φτάνω ή το φθάνω ή με τη μορφή φτάνω και χρησιμοποιούμε ένα ρήμα όπως είναι το αφήχθη. Το όταν αφήχθη, άμα θέλει να το κάνει κανείς ακόμα πιο αρχαϊστικό, δεν θα χρησιμοποιήσει το όταν, αλλά το αρχαίο ότε. Επομένως, πάμε σε ένα στάδιο ότε αφήχθη. Και αν θέλουμε, όπως πράγματι ήθελαν στην εποχή του, του Ψυχάρη, να το κάνουμε ακόμη πιο αρχαίο, ακόμη πιο αττικό, θα χρησιμοποιούσαμε τότε και χρησιμοποιήθηκε τότε ο τύπος ότε αφήκετο, δηλαδή αυτό που λέμε χρήση της μέσης φωνής και όχι της παθητικής. Βλέπει κανείς όλα αυτά τα στάδια που πέρασε η γλώσσα, αυτή η πολύ μικρή φρασούλα, έτσι, πώς αυτή η μικρή φρασούλα μπορεί από την προφορική μορφή όταν έφτασε να φτάσει σε αυτό το ανεκδίγητο, θα το έλεγε κανείς για τα σημερινά δεδομένα, ότε αφήκετο. Εδώ λοιπόν ήταν που ήρθε ο Ψυχάρης και είπε ότι κάποτε πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει τέρμα. Αυτή η τάση για εξαρχαϊσμό δεν έχει τέρμα, δεν μπορεί κανείς να την ελέγξει και δεν μπορεί κανείς επίσης ούτε καν να τη διδάξει. Τι θα διδάξει από όλα αυτά? Τι θα διδάξει, τι θα ζητήσει από το παιδί να χρησιμοποιεί? Προσέξτε, γιατί έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το κίνημα της καθαρεύουσας ήθελε αυτά τα πράγματα όχι μόνο να τα γράφουμε, ας πούμε όταν γράφουμε μια έκθεση στο σχολείο, ο στόχος ήταν έτσι να μιλάμε. Λοιπόν, το έτσι να μιλάμε ήταν κάτι προφανώς αδιανόητο και βεβαίως γι' αυτό και κατέρευσε όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτά τα στάδια και αυτές οι μορφές, τέλος πάντων, στις οποίες αναφερθήκαμε, δείχνουν και πόσο τεχνητό ήταν αυτή η γλωσσική μορφή που τη λέμε καθαρεύουσα, αλλά βλέπετε πόσες διαφορετικές μορφές έχει ή μπορεί να πάρει αυτή η καθαρεύουσα. Υπάρχουν καθαρεύουσες που χρησιμοποιούν τη δοτική, υπάρχουν καθαρεύουσες που δεν τη χρησιμοποιούν τη δοτική, υπάρχουν καθαρεύουσες σε μια πιο αρχαΐζουσα φάση που χρησιμοποιούν την ευκτική. Υπάρχουν καθαρεύουσες με απαρέμφατα, υπάρχουν καθαρεύουσες χωρίς απαρέμφατα. Δηλαδή και εδώ τα πράγματα μέσα στην τεχνητή φύση αυτής της καθαρεύουσας είναι και όλη αυτή η πληθώρα προτάσεων και τύπων στους οποίους κανείς δεν μπορεί να καταλήξει. Εδώ είπαμε ότι έρχεται ο Ψυχάρης και λέει ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και να ακούσουμε πώς μιλάει ο λαός. Ένα πράγμα που έχει επίσης νομίζω μεγάλη σημασία, γιατί μερικές φορές όπως και εγώ ανέφερα προηγουμένως ότι Ο Ψυχάρης ανέπτυξε κάποιες θέσεις που τουλάχιστον σήμερα θεωρούνται ακραίες. Ναι, αλλά μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ή τουλάχιστον να το αιτιολογήσουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να σκεφτούμε γιατί ο Ψυχάρης δίνει αυτές τις ακραίες λύσεις ή προτείνει αυτές τις ακραίες λύσεις. Για μένα ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο Ψυχάρης ζει στο εξωτερικό. Ο Ψυχάρης ζει στο Παρίσι, βεβαίως έρχεται στην Ελλάδα, το ξέρουμε ότι έχει επισκεφτεί την Ελλάδα και μάλιστα το 1886 έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει κάνει έτσι μια περιοδία, ας πούμε, σε διάφορα μέρη και από εκεί προκύπτουν οι εμπειρίες του, τις οποίες περιγράφει στο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το ταξίδι μου». Ναι, πράγματι έχει, εννοείται ότι έχει επαφή με την Ελλάδα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στο εξωτερικό, επομένως δεν ζυμώνεται καθημερινά με τις γλωσσικές μορφές ή με τη γλωσσική μορφή που τίνει να κυριαρχήσει στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό ακόμη, γιατί από την άλλη πλευρά ο Κοραής, ως ένας από τους προτείνοντες, να το πω έτσι, μια μορφή καθαρεύουσας, ο Κοραής ήταν επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε και αυτός στο εξωτερικό, ζούσε και αυτός στο Παρίσι. Δηλαδή βλέπουμε, αυτή είναι η άποψή μου, ότι βλέπουμε ότι οι απόψεις αυτών των δύο, που είναι ο ένας προς τη μία πλευρά, προς την πλευρά δημοτική, προς τον αρχαϊσμό, προς την καθαρεύουσα, ο άλλος πολύ πιο ακραία, αν θέλετε, δημοτική. Οι απόψεις λοιπόν των δύο νομίζω ότι επηρεάζονται από το γεγονός ότι ζουν στο εξωτερικό και τα ακούσματά τους δεν είναι τα ακούσματα της καθημερινής Αθήνας, της καθημερινής, αν θέλετε, της καθημερινής τουλάχιστον μεγάλης πόλης του ελληνισμού. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση της σκέψης τους και των προτάσεών τους, είτε είναι λίγο προς την καθαρεύουσα όπως είπαμε του Κοραή, είτε όπως είπαμε ότι του Ψυχάρη είναι προς αυτήν την ακραία δημοτική. Πάντως πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε πάρα πολλά καταρχάς στο κίνημα του δημοτικισμού ως σύνολο, οφείλουμε πάρα πολλά στους προτεργάτες του. Ο Ψυχάρης ήταν αυτό που λέμε προτεργάτης του δημοτικισμού και βεβαίως οφείλουμε πάρα πολλά και στους συνεχιστές, όπως ήταν ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έφερε τα πράγματα σε αυτόν τον, αν θέλετε να τον πούμε, συμβιβασμό ανάμεσα στις απόψεις του Ψυχάρη και στην κατάσταση την οποία, που οδήγησε στην κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα και βιώνουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Η συμβολή σας είναι πάρα πολύ σημαντική και μάθαμε πολλά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μόρι της εκπομπής μας για τον Γιάννη Ψυχάρη ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νέου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλης Τριανταφυλλίδης και όχι μόνο.

0: προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Γιάννης Ψυχάρης. Όπως είδαμε, γεννήθηκε στην Οδυσσό στις 15 Μαΐου του 1854 με καταγωγή από την Χίο και πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1929. Γλωσσολόγος, επιστήμον, ηγετική μορφή στο χώρο του, στην ελληνική λογιοσύνη, μαχητικότητα ήταν εκείνο που τον χαρακτήριζε. Λογοτέχνης επίσης. Στο πρώτο μέρος είδαμε τα της γλωσσολογίας με τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου και στο δεύτερο μέρος, σε λίγα λεπτά, θα δούμε τον λογοτέχνη Γιάννη Ψυχάρη με την κυρία Γεωργία Πατερίδου, που είναι και η πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει γι' αυτό.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει.
9: Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
13: Ο Ψυχάρης ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος. Ένας διανοούμενος με ευρεία επιστημονική κατάρτιση και ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα της εποχής του. Παρόλο που σήμερα το όνομά του συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον αγώνα του για την επικράτηση της Δημοτικής, ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του όχι μόνο μεγάλο γλωσσολόγο, αλλά και μεγάλο λογοτέχνη.
14: Ήταν εξάλλου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Γαλλία, στη Σορβόν.
13: Η επιμονή του στην ορθή γλωσσική έκφραση, έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο ίδιος, και η απόλυτη αφοσίωση στις ρηξικέλευθες απόψεις του, αλλά και μια συνεχής επεξεργασία των γραπτών του, δεν είχαν δυσμενή επίπτωση στην παραγωγή του. Και έτσι έχουμε ένα ευρύ λογοτεχνικό έργο, παρότι είναι σχετικά άγνωστο, πεζό και ποιητικό, που δείχνει προσόντα διόλου ασήμαντα και εντυπωσιάζει με τον όγκο του. Το έργο αυτό καλύπτει περίπου μισό αιώνα και απευθύνεται τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό αναγνωστικό κοινό.
14: Έγραψε δηλαδή και στην ελληνική γλώσσα και στη γαλλική.
13: Και στη γαλλική. Ήθελε να διακριθεί ουσιαστικά στη Γαλλία, αλλά βέβαια και μετά η Ελλάδα ήταν ένα δεύτερο πεδίο που ανοιγότανε να κατακτήσει. Και το πολύ ενδιαφέρον, θα το πω και μετά, είναι ότι μεταφράζει ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή είτε γράφει πρώτα στα ελληνικά και μεταφράζει στα γαλλικά, είτε το αντίθετο, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Στα μυθιστορήματά του, ο Ψυχάρης θεματοποιεί τις εμπειρίες και τα πολύπλοκα και συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα που διακατέχουν έναν Έλληνα της Διασποράς, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, αλλά εκφράζει ταυτοχρόνως και αυτή τη διτότητα που αναφέρατε κι εσείς, του γλωσσολόγου και του πεζογράφου. Στα μυθιστορήματά του εντοπίζονται αρκετά κοινά θέματα, τα οποία πραγματεύεται κάθε φορά από διαφορετική οπτική γωνία. Προσφυλέστερα βέβαια είναι το γλωσσικό ζήτημα, η επιλογή της γλώσσας και η γλωσσική έκφραση. Τον ενδιαφέρει να καταγράψει την ιδιοσυστασία της ελληνικής ταυτότητας και το εγώ και την αποστολή του λογοτέχνη. Η σημασία που έδινε στην αξία του μυθιστορήματος και στην επίδραση που έχει η λογοτεχνία στη διαμόρφωση της κοινωνίας φαίνεται και από το γεγονός ότι στα δημιουργικά του αυτά έργα σχεδόν πάντοτε ο πρωταγωνιστής ή μερικά από τα βασικά πρόσωπα είναι λογοτέχνες ή γενικότερα άνθρωποι των γραμμάτων. Ο Ψυχάρης εμφανίζεται δυναμικά στο λογοτεχνικό προσκήνιο το 1888 με το Ταξίδι μου και συνεχίζει να γράφει σχεδόν μέχρι το θάνατό του το 1929. Τα ελληνικά μυθιστορήματα και άλλα πεζά του γράφτηκαν κυρίως την περίοδο 1888-1914, ενώ συνέχισε να γράφει στα γαλλικά για αρκετά χρόνια ακόμα. Έχουμε, όπως προανέφερα, μυθιστορήματα που τα εμφανίζει σε δύο εκδοχές. Τη ζωή και αγάπη στη μοναξιά, στα ελληνικά, και στα γαλλικά, Le solitaire du Pacifique. Όπως επίσης το όνειρο του Γιαννίρη, Le rêve de Γιαννίρη. Το τελευταίο εκτενές έργο του στα γαλλικά, Le crime de Lazarina, είναι το 1926, λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Εκτός όμως από τα μυθιστορήματα, ο Ψυχάρης ήταν και ένας δεινός δοκιμιογράφος. Έγραψε πολλές μελέτες και για άλλους συγγραφείς. Έγραψε επίσης ποίηματα, θεατρικά έργα και μια σειρά διηγημάτων με τίτλο «Στο νήσιο του Πλατάνου». Προς το τέλος της ζωής του συνέγραψε και μερικά σύντομα και μάλλον αφελή θεατρικά έργα χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές αξιώσεις. Οι απόψεις του για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και γενικότερα τον πολιτισμό εκφράζονται τόσο στα δοκίμια του όσο και στο μυθοπλαστικό του έργο. Έτσι δυσχεραίνεται κατά κάποιο τρόπο για τον ερευνητή ο διαχωρισμός μεταξύ κριτικού και μυθοπλαστικού λόγου και η ανάλυση του έργου του.
14: Βρήκατε δυσκολία δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, έτσι?
13: Ναι, βέβαια, γιατί όπως ξέρουμε ο μυθιστοριογράφος συνήθως βασίζεται στη φαντασία του, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση ενός συγγραφέα του εργαστηρίου που δουλεύει περίπου με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει και στο κομμάτι το επιστημονικό. Είχε βέβαια πάρα πολλές φιλοδοξίες. Η πληθωρικότητα του χαρακτήρα του πολλές φορές τον οθούσε να ανακοινώνει και προσεχείς εκδόσεις έργων που όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν ή και κάποια που δεν τα έχουμε εντοπίσει ενδεχομένως. Το έργο του βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Παπαναστασίου, καλύπτει κυρίως αυτή τη μεγάλη πτυχή της επιστημονικής του πορείας μέσα από την γλωσσολογική του εξέλιξη και την ανάπτυξη της δικής του θεωρίας για τη γλώσσα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για την οικογένεια και για τη ζωή του.
14: Ας πούμε λοιπόν για την οικογένεια και μετά ξαναγυρνάμε στο έργο.
13: Εισαγωγή.
14: Είπε ότι γεννήθηκε στην Οδυσσό.
13: Στην Οδυσσό, στην κοσμοπολίτικη Οδυσσό, όπου και έμαθε να μιλά ρωσικά, γαλλικά και την ελληνική καθαρεύουσα της εποχής του. Έτσι ήξερε την καθαρεύουσα.
14: Από αστική οικογένεια της Χίου, έτσι.
13: Βέβαια.
14: Σημαντικό αυτό.
13: Όπως έλεγε, η καταγωγή του χιώτικη, αλλά το αίμα του ανάμεικτο. Βαστό έλεγε μάλιστα πολύ από τη Βενετιά και από την Πάρο και από το Φανάρι και από την Κρήτη. Αλίμονο αχ και από την Αρβανιτιά, που ωστόσο μέστοσε αυτή το γλυκό μου αίμα το χιώτικο. Αυτό τα γράφει σε μια έτσι σύντομη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Οι ψυχάριδες τα γενεαλογικά μου». Δυστυχώς έχασε τη μητέρα του πολύ μικρός, νήπιο, και στάλθηκε πρώτα στη Μασσαλία και ύστερα στο Παρίσι για να ζήσει με τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του.
14: Έτσι λοιπόν είναι η επαφή με τη Γαλλία.
13: Έτσι λοιπόν η επαφή με τη Γαλλία, ακριβώς. Και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τα 6 μέχρι τα 9 του χρόνια, έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί άκουγε τους υπηρέτες του σπιτιού να μιλούνε με την διάλεκτό τους και έμαθε αυτά τα ελληνικά του απλού λαού. Η Κωνσταντινούπολη έμεινε για πάντα στην καρδιά του και ανακαλείται συχνά στα μυθιστορήματα που έγραψε ως τόπος αναμνήσεων μιας όμορφης περίοδου της ζωής του. Εκεί φαίνεται να γνώρισε τα πρώτα ερωτικά του σκυρτήματα και αντιλήφθηκε ίσως και με την παιδική οξυδέρκεια τις ερωτικές περιπέτειες του χείρου πατέρα του. Η βασική του εκπαίδευση έγινε στο Παρίσι, όπου διδάχτηκε αρχαία ελληνικά και λατινικά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα έργα του Σενέκα, η έμφαση του οποίου στην επίπονη εργασία επέδρασε καταλυτικά στο χαρακτήρα του. Επομένως, τα πρώτα του ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα στρέφονταν γύρω από τη λατινική λογοτεχνία και συχνά μνημόνευε με σεβασμό τον δάσκαλό του Εζέν Μπενουά. Είχε παρακολουθήσει με επιμέλεια τα μαθήματα του Μπενουά και με την ενθάρρυνση του δασκάλου του δημοσιεύει το 1881 το πρώτο του έργο, μια έκδοση της κωμωδίας «Αδελφή» του Τερέντιου. Το 1882 γνωρίζει και άλλους σημαντικούς λογίους της εποχής, τον Γκαστόν Παρί και τον Ερνέστ Ρενάν. Η συνάντηση με τον Ρενάν υπήρξε καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του ψυχάρη, τόσο την προσωπική όσο και την ακαδημαϊκή. Τον ίδιο χρόνο παντρεύεται την κόρη του Ρενάν, Νοεμή, και αποκτά μαζί της 4 παιδιά, τον Ερνέστ, την Ανριέτ, τον Μισελ και την Κορνελή. Ωστόσο, το 1913 ο ψυχάρης θα πάρει διαζύγιο σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο κλίμα και θα παντρευτεί σε δεύτερο γάμο την αρκετά νεότερη του Ιρέν Μπομ. Είχαν προηγηθεί βέβαια αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις, τις οποίες δεν προσπάθησε να κρύψει, με κυριότερη τον μάλλον πλατωνικό δεσμό του με την κόρη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη Όλγα. Ο ψυχάρης θεωρούσε την Όλγα Βαλαωρίτη μούσα και συνοδοιπόρο στον αγώνα του για το δημοτικισμό και την εμφανίζει με το προσωπείο της Μύρος ή της Μυριέλας σε πολλά από τα μυθιστόρηματά του. Είναι μια φιγούρα γεμάτη ευαισθησία. Βέβαια ξέρουμε ότι η Όλγα Βαλαωρίτη αυτοκτόνησε, ίσως αυτό να σχετίζεται και με τον ατυχή έτσι, δεσμό, ίσως και όχι. Ο Ρενάν όμως δεν ήταν μόνο ο πεθερός του ψυχάρη, αλλά ήταν αυτός που του δείχνει το δρόμο στην ακαδημαϊκή του πορεία. Του ανοίγει ορίζοντες που δεν είχε ο ίδιος ακόμη αντιληφθεί. Τον οθεί να εγκαταλείψει το γαλλικό κλασικισμό και να στραφεί προς εντελώς νέες κατευθύνσεις που αφορούσαν τη γενική γλωσσολογία και κυρίως τις νεοελληνικές σπουδές. Ήταν αναμφίβολα μια εύστοχη και διορατική κίνηση. Όπως αναφέρει ο ψυχάρης στον πρόλογο της εργασίας του, θα σας το διαβάσω στην ελληνική μετάφραση, εργασίες γλωσσολογίας, φιλολογίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανοίγουν τα εισαγωγικά, κατευθύνθηκα με ανάλαφρο βήμα προς μια γη πιο άγνωστη από τη λατινική γη. Ήταν η γενέθλια γη, η μητρική γη, η θεϊκή Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αρχαία αλλά κυρίως στη νέα. Και αρκετά χρόνια αργότερα, πάλι στο βιβλίο που έγραψε για τον Ερνέστ Ρενάν το 1925, όπου ανακαλεί και την, μέσα από τη σχέση του στη δική του αφετηρία, σημειώνει: «Είχα μονάχα με τη βοήθεια των περιστάσεων την καλή τύχη να αρχίσω, χωρίς να έχω να πούμε προκάτοχο στη μελέτη της ιστορικής γραμματικής και ιδίως στην καλλιέργεια του λογοτεχνικού πεζού λόγου της Νέας Ελλάδας. Είχα την απίστευτη τύχη να πέσω μέσα στους αιώνες, την ώρα ακριβώς που υπήρχε ακόμη μια γλώσσα, μια μεγάλη γλώσσα, η ελληνική, που γύρευε τη λογοτεχνική της φόρμα. Γινόμουνα σταθμός. Ήμουνα λοιπόν έτσι σίγουρος πως θα επιζήσω έστω και μονάχα σαν ντοκουμέντο. Με τις φιλοδοξίες μου για έδρα γαλλικής λογοτεχνίας, για γαλλικά μυθιστορήματα που θα έβγαιναν κάθε χρόνο, δεν θα γινόμουν άλλο από μια αδύνατη μονάδα ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες. Τα μυθιστορήματα που λογάριαζα να γράψω τα έγραφα στα νέα ελληνικά και στάθηκαν τα πρώτα που γράφτηκαν στη ζωντανή σημερινή γλώσσα. Τις φιλολογικές μου μελέτες για τον Μπουαλό και τους Γκροτέσκ τις αντικατέστησα με τη μελέτη των ιστορικών αρχών της νέας ελληνικής. Όσο να πεις, αυτό ήταν πιο καινούριο. Άφηνα με μεγάλη ευκολία τις παρισινές επιτυχίες, τις τόσο εφήμερες, ένιωθα να γεννιέται στην καρδιά μου μια μαθηματική αιωνιότητα. Το ελληνικό μου έργο, που είναι βαθύτατα ελληνικό, όντας συνάμα με την πολιτική του ουσία βαθύτατα γαλλικό, είναι χωρίς άλλο ένας λαχνός που δεν πέφτει στον καθένα. Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Γαλλία».
14: Μάλιστα, και τα δύο.
13: Βλέπουμε λοιπόν ότι διατηρεί πάντα αυτή τη διτότητα.
14: Ναι.
13: Μία αγάπη προς τη Γαλλία που του έχει δώσει τα εφόδια. Αλλά ουσιαστικά ο δρόμος του, αυτό που τον καθιερώνει, είναι οι προσπάθειες για την δημοτική γλώσσα και για τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων σε αυτή τη γλώσσα.
14: Χρησιμοποιεί και τη λέξη μαθηματικά. Και χρησιμοποιεί ήδη μια γλώσσα που τη φτιάχνει όμως, γιατί δεν είναι καθομιλουμένη ακριβώς, όπως
13: σωστά
14: είδαμε.
13: Σωστά, έτσι. Όπως θα σας ανέφερε και ο κύριος Παπαναστασίου, είναι μια γλώσσα αρκετά επεξεργασμένη, όπως είναι βέβαια και του Κοραή που ανέφερε ο Παπαναστασίου, ουσιαστικά θεωρείται κατασκευή, δεν θεωρείται αυθεντική. Βέβαια ο Ψυχάρης πιστεύει ότι ακούει, παρακολουθεί την γλώσσα των απλών ανθρώπων και αυτός είναι ο οδηγός του. Και σωστά αναφέρεται και τα μαθηματικά, έτσι διαπιστώσετε ένα από τα θέματα που δέχτηκε ως επιρροή και από τον Ρενάν, η αξιοποίηση των κοινών σημείων επιστήμης και λογοτεχνίας. Είναι κάτι που το είχε εμφανίσει και ο Ρενάν και ο Τεν στην πολιτική φιλοσοφία της εποχής και αυτό το πεδίο προσπαθεί να ακολουθήσει και ο Ψυχάρης. Το 1885 αρχίζει να διδάσκει μεσαιωνικά και νέα ελληνικά στην École Pratique des Hautes Études. Έτσι, πολύ νέος σχετικά, καθιερώνεται και ένα χρόνο αργότερα θα αφήσει το Παρίσι για το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν μία από τις λίγες φορές που θα άφηνε τον προσφυλή του τόπο κατοικίας στο Παρίσι για να διεξαγάγει γλωσσολογικές έρευνες και να συμμετάσχει στο συνέδριο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας. Είναι ενδιαφέρον ότι σε κάποιο σημείο ο Ψυχάρης σημειώνει στα πολλά δοκίμια του που έχουν έτσι στοιχεία αυτοαναφορικότητας ότι θεωρούσε μεγάλο βάσανο το ταξίδι και, και το να γράφει. Του ήταν πολύ κοπιαστικό και είναι ενδιαφέρον που το λέει έτσι γιατί είναι ακριβώς αυτά που τον έκαναν γνωστό το ταξίδι και η δυνατότητα έτσι που είχε να γράφει και τη λογοτεχνία και τα δοκίμια του. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε λίγα πράγματα για το ταξίδι μου λίγο περισσότερο.
14: Ας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες και Γιάννης Ψυχάρης, στη Γαλλία, η δεύτερη ή η πρώτη του πατρίδα, και το 1886 έρχεται στην Ελλάδα. Και όπως μας είπε και ο πρώτος μας καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής γλωσσολογίας, και η κυρία Γεωργία Πατερίδου που την έχουμε τώρα, καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας, το 1888 γράφει το πρώτο του έργο με τίτλο «Το ταξίδι μου». Και ήθελα να ρωτήσω, κυρία Πατερίδου, το έργο αυτό, «Το ταξίδι μου», είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι που έκανε το 1886 στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο κύριος Παπαναπαστασίου μας είπε ότι το ταξίδι είναι και το γλωσσικό του μανιφέστο.
1: Είναι και το γλωσσικό του μανιφέστο, βεβαίως. Λοιπόν, είναι η αφορμή αυτό το τετράμινο ταξίδι, ουσιαστικά ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε κάποια άλλα μέρη, με στόχο να μελετήσει τις διαλέκτους σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Οθωμανικής επικράτειας, και φυσικά, όπως ανέφερα στο πρώτο μέρος, να συμμετάσχει και στη γιορτή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως.
0: Εκπροσωπώντας το Υπουργείο στη Γαλλία,
1: ναι.
0: Άρα είχε σχέση με την πολιτική κατάσταση,
1: βέβαια,
0: στη Γαλλία.
1: Βέβαια, ως εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Και είχε μάλιστα ετοιμάσει ένα κείμενο να εκφωνήσει στη Δημοτική για το γλωσσικό ζήτημα, αλλά δεν του δόθηκε η δυνατότητα να το εκφωνήσει στη Δημοτική. Χάθηκε αυτή η πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, βέβαια, το ταξίδι ήταν πολύ γόνιμο, γιατί μέσω αυτής της γνωριμίας με την ανθρωπογεωγραφία διαφορετικών τόπων και όπως λειτουργούν εκεί οι γλωσσολόγοι, συλλέγει αυθεντικό υλικό, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τις γλωσσολογικές του θεωρίες αναφορικά με το σχηματισμό της νέας ελληνικής γλώσσας. Και σε δεύτερο χρόνο φυσικά συντάσσει και αυτό το πολυτροπικό έργο, το ταξίδι μου, που δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει με μια ιδεολογική, με έναν ιδεολογικό χαρακτηρισμό, γιατί συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Είναι και ένα επιστημονικό κατά κάποιο τρόπο έργο, είναι και ένα κείμενο φαντασίας, είναι ένα παραμύθι όπως λέει ο ίδιος, οδυπορικό, παρόπο έργο, είναι και ένα κείμενο φαντασίας, είναι ένα παραμύθι όπως λέει ο ίδιος, οδυπορικό, παροδία προσώπων και

0: τεχνικού κανόνα. Έχουν γίνει βέβαια αναφορές στο ότι μπορεί να θυμίζει στοιχεία από έργο του Χάινε ή και από, όπως ανέφερε ο Ροίδης, του θύμιζε την αισθηματική περιήγηση του Στέρν ή και τα πεζά ποιημάτια του Μποντλέρ.
1: Όντως, μπερδεμένο.
0: Μπερδεμένο, πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά αυτή είναι ουσιαστικά και η αφετηρία του, δηλαδή θέλει να υποδείξει την ανάγκη καλλιέργειας του πεζού λόγου, την ανάγκη ανάπτυξης του πεζού λόγου. Δηλαδή είναι ένα κείμενο προδρομικό που αναφέρει ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη της πεζογραφίας μέσα από μια γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους λογίους. Και ξεκινάει και από την πολεμική, πειραματίζεται με διαφορετικές φόρμες, επιχειρεί να αφυπνίσει, να παροτρύνει, να παραδειγματίσει. Μέσω της πολυμορφίας του το κείμενο λειτουργεί επαναστατικά. Θέτει ένα ορόσημο αναγκαιότητας της αλλαγής του γλωσσικού οργάνου, στροφής σε ένα άλλο γραμματολογικό είδος και με διαφορετική πρωτεύουσα επιδίωξη την ψυχαγωγία. Δηλαδή θέλει και να διασκεδάσει τον αναγνώστη του,
1: ψυχάρις. Το πετυχαίνει.
0: Το πετυχαίνει σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου, γιατί είναι ένα κείμενο που έχει πάρα πολύ χιούμορ σε πολλά σημεία. Σε άλλα σημεία γίνεται πολύ σχολαστικό, εκεί που κάνει πάρα πολλές αναφορές για την γραμματική, για τις δικές του προτάσεις, για το πώς θα πρέπει να γράφεται ή και να προφέρεται ακόμα η γλώσσα, αλλά έχει και πάρα πολλά έτσι χιουμοριστικά επεισόδια.
1: Επειδή ο τρόπος γραφής του, το μανιφέστο του είναι έτσι ιδιαίτερο και χρησιμοποιεί λέξεις, ας το πούμε, στη δημοτική που δεν τις χρησιμοποιούμε και μας φαίνονται περίεργες στα αυτιά, αυτό μήπως κουράζει τον αναγνώστη?
0: Στο ταξίδι μου δεν κουράζει τόσο πολύ. Σε κάποια από τα μυθιστορήματά
1: αργότερα.
0: Του αργότερα ίσως ναι, μπορεί να ξενίζουν κάποιοι από τους όρους που χρησιμοποιεί.
1: Το βρίσκουμε το ταξίδι στην αγορά σήμερα, κυκλοφορεί?
0: Ναι, βέβαια, από τις εκδόσεις Εστία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, εμβληματικό. Και όπως σας είπα, διαβάζεται έτσι και με δίνοντας κάποια στοιχεία ψυχαγωγίας. Και όχι μόνο για την εποχή του, βέβαια.
1: Έτσι ξεκινάει λοιπόν και το ταξίδι του στη λογοτεχνία ο Ψυχάρης.
0: Και ουσιαστικά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την πρόσληψη αυτού του κειμένου. Δηλαδή είναι το μανιφέστο του, το γλωσσολογικό, αλλά και το μανιφέστο του ανθρώπου που έρχεται ως οραματιστής και πιστεύει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια εθνική λογοτεχνία. Εθνική λογοτεχνία όμως στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο λαός, όχι στην καθαρεύουσα που είναι τεχνητή. Αλλά βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι γίνεται ένας νέος τόπος συνάντησης, αυτό το έργο, ανθρώπων που αναζητούν την επαφή με την πατρίδα και τον πολιτισμό της. Μιλάμε για τους ομογενείς της Διασποράς, τον Αλέξανδρο Πάλι και τον Αργύρη Εφταλιώτη, που εργάζονταν όταν εκδίδεται το ταξίδι μου το 1888 στα καταστήματα των αδελφών Ράλι στη Βομβάη. Και οι δύο ομογενείς γνωρίζονταν μεταξύ τους από παλιότερη διαμονή στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, και όταν φτάνουν αντίτυπα του βιβλίου του Ψυχάρη στη Βομβάη, ο Πάλις ενθουσιάζεται και προσχωρεί στο αδιαμόρφωτο ακόμη δημοτικιστικό κίνημα, προτρέποντας και τον Εφταλιώτη. Έτσι βλέπουμε ότι σχηματίζεται και
1: μια ομάδα,
0: έτσι, ο πυρήνας των πρώτων δημοτικιστών. Και αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι που ανεπιφύλακτα δηλώνουν την πίστη τους στην ψυχαρική ιδεολογία, ενισχύοντας και με τις δικές τους βέβαια προσπάθειες την προώθηση της δημοτικής στον πεζό λόγο. Θα διατηρήσουν ακμαία την ιδεολογία τους, δημιουργώντας ο καθένας το δικό του λογοτεχνικό έργο στη δημοτική. Και ο Καρκαβή

0: Καρκαβίτσας. Βέβαια αρκετά αργότερα ο Καρκαβίτσας με το Ζητιάνο, ενώ πριν στα διηγήματά του έγραφε στην Καθαρέβουσα, με το Ζητιάνο εμφανίζεται να ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται τις ψυχαρικές οδηγίες. Επομένως στείνεται ένα δίκτυο εκτός Ελλάδας από ανθρώπους που βλέπουν σε αυτή τη γλώσσα και έναν τρόπο να πλησιάσουν την πατρίδα τους, και υπάρχει και ένα έντυπο που χρησιμοποιούν έτσι ως ενισχυτικό για τη διάδοση των ιδεών τους, ο Νουμάς, το περιοδικό Νουμάς, το οποίο ενισχύει οικονομικά ο Πάλης. Και η ομάδα αυτή, ας υπενθυμίσουμε, ότι θα συνεργαστεί και με ξένους μελετητές, επιδιώκοντας να πετύχει τη συμπαράσταση στον αγώνα της σημαντικών λογίων της εποχής, όπως του Καρλ Κρουμπάχερ και του Ντίντριχ, μεταφράζοντας τα άρθρα του στα ελληνικά ή εκδίδοντας βιβλία για το γλωσσικό ζήτημα στην αγγλική γλώσσα, με τόπο έκδοσης την Ινδία. Ο ψυχάρης μπορεί να απευθύνεται μάλλον αφιψηλού στο ελληνικό κοινό, σε ένας Γάλλος καθηγητής, φροντίζει όμως να παρουσιάσει από την αρχή την αγάπη του και για τις δύο πατρίδες του.
1: Αυτό που είπατε.
0: Που λέγαμε. Mm-hmm. Λέει λοιπόν στον πρόλογό του, στο ταξίδι μου, «Η ζωή μου είναι της Γαλλίας, ότι είμαι στη Γαλλία το χρωστώ. Την αγαπώ σαν μητέρα και σαν πατρίδα. Έγινα παιδί της την ώρα της δυστυχίας και της θλίψης. Πώς να μην τη λατρεύω. Γεννήθηκα όμως Γρεκός και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έχω χρέη και στην Ελλάδα. Θέλησα να της το δείξω. Αφού δεν μπορεί να της είμαι χρήσιμος στον πόλεμο, τουλάχιστον πολεμώ για την εθνική μας γλώσσα». Αν γλώσσα και πατρίδα είναι ίδιο, όπως τονίζει συχνά, είναι άραγε η προσπάθεια δημιουργίας και θέσπισης μιας γλώσσας μια ενέργεια που συμβολικά δηλώνει επίσης την ανάγκη του για να κατασκευάσει μια ιδανική ουτοπική πατρίδα, έναν χώρο ελευθερίας, απρόσκοπτης επικοινωνίας και ισοτιμίας που θα προβάλλεται και μέσω του λόγου. Μερικές σκέψεις
1: του, ναι.
0: Για την της δημοτικής.
1: Δείχνουν τον τρόπο που σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λίγα πράγματα ακόμα έτσι για το ταξίδι μου. Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχει από τον πρόλογο η λέξη χρέος. Είναι αυτό που νιώθει απέναντι στην Ελλάδα, που πιστεύει ότι θα ξεπληρώσει με τη συμμετοχή του στην πνευματική ζωή του τόπου. Είναι και ο φόβος που αισθάνεται ότι μήπως χάσει τη μία από τις δύο πατρίδες. Σε κάποια σημεία λέει «Παρίσι μου αγαπημένο, πάντοτε σε σένα ποθεί, εσένα κλαίει η καρδιά μου, η πατρίδα μου είσαι εσύ». Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεχής αμφιταλάντευση, μήπως από αυτή την έντονη συμμετοχή στο ελληνικό πνευματικό πεδίο και την απόφαση να ενταχθεί σε κάποια πλευρά, χάσει κάτι άλλο.
1: Και εδώ βλέπουμε, κυρία Πατερίδου, και την ψυχολογία του Έλληνα της Διασποράς, το οποίο
0: ακριβώς
1: είναι πάντα το ίδιο και τότε και τώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή μια αίσθηση ξενότητας, αλλά και ταυτοχρόνως μια ευνοϊκή ίσως θέση που δίνει διαφορετικές οπτικές τις οποίες μπορεί κανείς να μετακινείται, είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. Βέβαια ο ψυχάρης, παρότι αγαπάει πάρα πολύ τη Γαλλία, σε κάποια άλλα δοκίμια του λέει ότι βίωνε αρκετά αυτό την ξενοφοβία. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση του ως λογίου ισότιμη, λόγω του ότι ήταν ένας Έλληνας ουσιαστικά.
1: Παρότι έγινε καθηγητής σε πανεπιστήμιο και εκπροσώπησε το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, παντρεύτηκε Γαλλίδες.
0: Και παρόλα αυτά λέει, και αναφέρει ένα παράδειγμα, λέει είχα δώσει σε έναν συμμαθητή μου κάτι στίχους του Αλφρέντ Ντε Μισέ για δικούς μου, ένα σονέτο, και μου τους γύρισε πίσω με την εξής παρατήρηση: «Είναι πολύ ωραίοι βέβαια, αλλά αισθανόμαστε ότι είσαι ξένος», ενώ ήταν του Αλφρέντ Ντε Μισέ.
1: Μάλιστα.
0: Για να αποδείξει δηλαδή πόσο υπήρχε μια προκατάληψη.
1: Πάντα
0: ή τουλάχιστον
1: υπάρχει.
0: Έτσι
1: πάντα
0: το βίωνε ο ίδιος.
1: Mm-hmm.
0: άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, έχει πάρα πολλά κεφάλαια αυτό το, όπως είπαμε, υβριδικό πολυτροπικό κείμενο.
1: Το ταξίδι μου.
0: Το ταξίδι μου, άλλα έχουν έτσι το χαρακτήρα παραμυθιού, άλλα έχουν έτσι αναφορές θρησκευτικού λόγου. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Αρνί και λιοντάρι», στο οποίο καταθέτει ένα κατάλογο λέξεων, ένα είδος γλωσσικής παροδίας, στα πρότυπα που είχε εγκαινιάσει εναντίον της επίσημης γαλλικής τυπολατρείας ο Ραμπλέ το 16ο αιώνα. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο δηλαδή, φαίνεται να πειραματίζεται πάρα πολύ με τη γλώσσα, να φτιάχνει λέξεις και να χρησιμοποιεί πάρα πολύ και τη φαντασία και το χιούμορ του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα είδος γλωσσικού ναρκισισμού. Αλλά από την άλλη επίσης είναι η προσδοκία του να ψυχαγωγήσει και να πάρει το κοινό με το μέρος του. Επίσης αναφέρεται ότι πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη σε μια λέσχη ανάγνωσης και προσπαθεί να διαβάσει τις εφημερίδες τις ελληνικές και του φαίνεται ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Νιώθει ότι σαν να διαβάζει γαλλικά ή γερμανικά, γιατί θεωρεί ότι η σύνταξη της Καθαρέβουσας θυμίζει πάρα πολύ γαλλική ή γερμανική σύνταξη. Και μάλιστα φτιάχνει και έτσι μία στήλη σε αυτό το κεφάλαιο, βάζει από τη μια πλευρά τις λέξεις που έχει απομονώσει από τις εφημερίδες στην Καθαρέβουσα και από την άλλη βάζει τη μετάφραση στα γαλλικά για να δείξει πως ουσιαστικά είναι πολύ παράλληλη η σύνταξη. Και ένα άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον είναι το κεφάλαιο με τίτλο «Οικιακά κοινάρια».
1: Δηλαδή
0: σπιτικά σκυλάκια, ναι. Προφανώς ο τίτλος είναι έτσι παροδία. Θέλει να παροδίσει την επαφή του, την επικοινωνία του με τους ομογενείς της Αθήνας, οι οποίοι τον αμφισβητούν και τον αποπέμπουν. Σε αυτό το κεφάλαιο μάλλον αλληγοροποιεί στο έπακρο τη διαμάχη του με τον Γεώργιο Χατζηδάκη ή τον Κόντο που ήταν και μέντορας του Χατζηδάκη, ενώ στοχεύει να πείσει τους Αθηναίους να αναζητήσουν ξανά την αυθεντική τους παράδοση και να τιμήσουν με τους σωστούς όρους την προγονική κληρονομιά. Βάζει φανταστικά αποσπάσματα από τις εφημερίδες που υποτίθεται ότι αναφέρονται στο πρόσωπό του. Λέει για παράδειγμα, με το όνομα Γιώτανη Ψυχάρης και τον χαρακτηρισμό «βάρβαρος Έλλην καθηγητής», που είχε υποστεί επίθεση και δάγκωμα από ένα άρρωστο σκυλί. Και μάλιστα έλεγε η γαζέτα «εδείχθη». Έτσι χρησιμοποιεί αυτό τον τύπο του παθητικού αορίστου και κάνει ένα παίγνιο με την απόδοση αυτού του ρήματος δάκνων στον παθητικό αόριστο και την νοηματική σύγχυση που δημιουργείται από την ομόηχη φωνητική απόδοση του ρήματος δείχνω. Και λέει, σαν να μισοκαταλάβαινα που το σπιτόσκυλο μου είχε δαγκάσει αφού διάβαζα για λύσα. Μα έπρεπε κιόλας να με δείξει, το εδείχτη. Τι με έδειχτε, τάχα της για να με βγάλει μασκαρά ή να πει τον Παστέρ, εδώ σε θέλω, διες πως τον έκαμα, γιάτρεψε τον τώρα αν μπορείς. Έτσι. Αυτό είναι ένα απόσπασμα νομίζω που σας έλεγα που καταλαβαίνουμε το χιούμορ του Ψυχάρη. Νιώθει παρήσακτος μερικές φορές, έτσι, δεν είναι παντού καλοδεχούμενος, υφίσταται επιθετική κριτική και πολλές φορές νιώθει ότι είναι και σε μειονεκτική θέση. Αλλά όλα αυτά περνάνε έτσι μέσα από ένα πρίσμα διαφορετικών επεισοδίων που κινούν το ενδιαφέρον στον αναγνώστη και πράγματι το βιβλίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή του και σχολιάστηκε ίσως και περισσότερο από ό,τι διαβάστηκε.
1: Ναι, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις ένθεν και ένθεν.
0: Πολλές αντιδράσεις.
1: Οπότε αυτό είναι διαφήμιση εκ των πραγμάτων.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έμεινε όμως μόνο στο ταξίδι, μας έχει δώσει και άλλα έργα.
0: Μας έχει δώσει λοιπόν και άλλα έργα. Αφήνουμε λοιπόν το ταξίδι μου που ουσιαστικά πετυχαίνει το στόχο του. Και ενώ ο Ψυχάρης βέβαια συνεχίζει και την ακαδημαϊκή του πορεία στην École de Langue Orientale Vivante και συνεχίζει βέβαια και τις προσπάθειές του για την συγγραφή μυθιστορημάτων. Ένα άλλο έργο του είναι το όνειρο του Γιαννίρη, το 1897. Στο έργο αυτό τονίζει τη σημασία της επιστημονικής σκέψης και αξιοποιεί με έμεσο τρόπο στοιχεία της εξελικτικής θεωρίας του Δαρβίνου για να αναλύσει τη συμπεριφορά των ηρώων του, διερευνώντας ταυτοχρόνως και την αποστολή της λογοτεχνίας. Ο Ψυχάρης δούλεψε σκληρά για το έργο αυτό. Ωστόσο, παρά την εγκομιαστική κριτική του Παλαμά, που το χαρακτήρισε μυθιστόρημα της ελληνικής ψυχής, η απήχησή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, όπου κυκλοφόρησε μεταφρασμένο από τον ίδιο τον Ψυχάρη, ήταν χλιαρή. Μια παρέκβαση εδώ για να πούμε ότι στη Διασπορά είχε τον πυρήνα των στενών συνεργατών Πάλι και Εφταλιώτη. Στο Αθηναϊκό κέντρο βέβαια ήταν ο Παλαμάς, που ήταν κυρίαρχη μορφή στο ποιητικό πεδίο και συμπορευόταν με τον Ψυχάρη σε πολλά, αν και η σχέση τους πέρασε διάφορους κλειδονισμούς, αλλά τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο του δημοτικισμού ήταν η μαλλιαρή, ήταν αυτή η ομάδα. Ο Παλαμάς για την ποίηση, ο Ψυχάρης για την πεζογραφία. Άλλα έργα του Ψυχάρη είναι τα δύο αδέλφια. Βλέπουμε και εδώ περιπέτειες δύο αδελφών με διαφορετικές κλίσεις και επιδιώξεις, έτσι ώστε να δοθεί αφορμή στον αφηγητή να αναλυθεί η ελληνική νοοτροπία. Τα δύο αδέλφια συμβολίζουν δύο όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Από τη μια το απολώνιο στοιχείο, η σκέψη, η πνευματικότητα, η δημιουργικότητα, και απ' την άλλη το διονυσιακό, ο αισθησιασμός, ο έρωτας, οι χαρές της ζωής. Αυτή η διτότητα υπάρχει σε πολλά έργα του Ψυχάρη, είναι κάτι που τον απασχολεί. Το 1904 γράφει «Τη ζωή και αγάπη στη μοναξιά». Εδώ βασίζεται ουσιαστικά στο μύθο του Ροβινσόνα Κρούσου, που τον παίρνει και τον τοποθετεί έτσι στα ελληνικά δεδομένα. Και στον πυρήνα του μυθιστορήματος υπάρχει η θέση του Αριστοτέλη ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό και δεν μπορεί να διαβιώσει εκτός κοινωνίας χωρίς να χάσει βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης υπόσθεσης, όπως είναι η ομιλία. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει έτσι να διερευνήσει. Άλλο σημαντικό του έργο, που βέβαια δεν βγήκε σε βιβλίο, κυκλοφόρησε μόνο σε συνέχειες στο Νουμά, είναι «Η άρρωστη δούλα», που παρακολουθεί τις περιπέτειες υγείας μιας υπηρέτριας που γνώριζε ο ίδιος ο συγγραφέας. Εδώ προσπαθούσε να ακολουθήσει το μοντέλο του Ζολά για το πειραματικό μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, και ουσιαστικά του δίνει και την ευκαιρία αυτό το θέμα να μεταφέρει ιατρικούς όρους στη δημοτική γλώσσα.
1: Μάλιστα.
0: Που ήταν έτσι φυσικά πάντα το θέμα της γλώσσας το κυρίαρχο για τον Ψυχάρη. Έχουμε και άλλες νουβέλες, τα δύο τριαντάφυλλα του Χάρου, το βιβλίο που ανακάλυψα εγώ στο χειρόγραφο, «Η νίκη του πόνου και της αγάπης», και ευτυχώς με την άδεια της βιβλιοθήκης της Βουλής και την συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, κυκλοφορεί από το 2007. Είναι ένα τολμηρό μυθιστόρημα. Ο Ψυχάρης δεν το εξέδωσε, προφανώς είχε μείνει το χειρόγραφο, γιατί την περίοδο που το ολοκλήρωσε, το 1914, είχε χάσει στον πόλεμο τον αγαπημένο του γιο, τον Ερνέστο, αργότερα και τον Μισελ. Οπότε ήταν μάλλον κάπως άτοπο να ασχοληθεί με αυτό το μυθιστόρημα. Άλλωστε πολλές φορές νιώθει απογοητευμένος από την έλλειψη αναγνώρισης των προσπαθειών του στην Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι τα μυθιστορήματά του δεν γνώρισαν, δεν είχαν απήχηση στην Ελλάδα, ούτε και στη Γαλλία. Βέβαια ήταν και πολύ πιο ανταγωνιστικό το πεδίο στην Γαλλία. Και αυτό του αφήνει έτσι προς το τέλος της ζωής του και μια πικρία ενδεχομένως για το ότι δεν κατάφερε να έχει αυτή τη θέση που ήθελε ως μυθιστοριογράφος τουλάχιστον. Και δεν ξεχνάμε ότι έγραψε βέβαια και ποίηση στα γαλλικά, Le Crime du Poète, είναι μια συλλογή απολογητική απέναντι στην πρώτη του γυναίκα λόγω του διαζυγίου, την Νοεμή, και επίσης έγραψε κάτι το καταπληκτικό, χωρίς να έχει διδαχτεί τυπικά ιταλικά, έγραψε σε ιταλική γλώσσα μια συλλογή, το Φιωρέτι per Francesca, που είναι απίστευτο. Επίσης, πώς χωρίς να έχει μάθει επισήμως τη γλώσσα, κατάφερε, ήταν βέβαια πολύ, πολύ μαθής και κατάφερε να γράψει και στα ιταλικά. Με την ευκαιρία των ιταλικών βέβαια, να πούμε ότι θαύμαζε πάρα πολύ το Δάντη και σχεδόν σε όλα τα έργα του, ακόμα και στα δοκίμια του, παραθέτει ως μότο ένα στίχο από την Θεία Κωμωδία του Δάντη, από την Κόλαση και κυρίως από το δεύτερο άσμα. Ένα από τα αγαπημένα του μότο ήταν ότι ξεκίνησα ως, προσπαθώ τώρα να δώσω μια μετάφραση στα ελληνικά, δεν είναι ακριβώς έτσι σωστή, ως ειλικρινής άνθρωπος, δηλαδή να μιλάω με ειλικρίνεια. Και αυτό ήταν επίσης που ο ίδιος έλεγε ότι ήταν και ένα από τα τρομερά ελαττώματά του. Ότι έλεγε, ήμουν terriblement sincère, τρομακτικά ειλικρινής. Έτσι. Δεν μπορούσε να κρύψει την... ήταν πολύ ευθύς, ήταν βέβαια πολύ τολμηρός και πολύ ειλικρινής. Αγαπάει λοιπόν και το Δάντη. Πάρα πολλούς θεωρεί ως προδρόμους που θα ήθελε να έχει, αν μπορούσαμε να τον εντάξουμε στον ίδιο κανόνα. Φυσικά το Βίκτορ Αουγκό, που τον θεωρεί πολύ μεγάλο έτσι, ποιητή και λογοτέχνη. Και τον Σολωμό, βέβαια. Έτσι, είναι στον κανόνα που φτιάχνει ο Ψυχάρης, ο Σολωμός έχει την κυρίαρχη θέση. Τον θαυμάζει πάρα πολύ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και ο Σολωμός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας άνθρωπος που ζούσε εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή,
1: στη Ζάκυνθο, ναι. Ναι. Την εποχή εκείνη να δεν ήταν Ελλάδα ακόμα.
0: Δεν ήταν Ελλάδα ακόμα, ήταν λίγο σε απόσταση.
1: Τα ρόδα και τα μήλα βγήκαν, λέει, σε τόμους πολλούς.
0: Τα ρόδα και τα μήλα, βέβαια. Επίσης πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μας δίνει πολλές κρίσεις για άτομα της εποχής του. Λογοτέχνες, είδη, κείμενα. Πάρα πολλά, βέβαια, από τα δικά του δοκίμια, τα γλωσσολογικά, στα οποία πάλι είναι πολυτροπικά, δηλαδή δεν είναι μόνο επιστημονικά κείμενα, πάντα τα διανθίζει με μια ιστορία, με ένα φανταστικό ίσως παράδειγμα για να γίνει πιο πιστικός, δηλαδή πάντα συνδέει λίγο τη φαντασία και με τη διδαχή, την επιστήμη με τη λογοτεχνία, υπάρχει πάντα αυτό. Δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο ένα κομμάτι. Ίσως αυτή είναι και η πρωτοτυπία και η ιδιαιτερότητά του, ότι έχει συνδυάζει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, ίσως λίγο περισσότερο κυριαρχεί ο επιστήμονας, ναι, λιγότερο ο λογοτέχνης.
1: Μας το τόνισε αυτό και ο κύριος Παπαναστασίου, επιστήμον, το είπε.
0: Επιστήμον, κυρίως αυτό νομίζω.
1: Και ηγετική μορφή στο χώρο του.
0: Βέβαια ο Ψυχάρης ήθελε να γίνει λογοτέχνης. Έλεγε θέλω να είμαι Σατομπριάν ουριάν. Να γίνω Σατομπριάν ή τίποτα. Θαύμαζε πάρα πολύ τους Γάλλους λογοτέχνες.
1: Μεγάλωσε εκεί με τη γιαγιά του από μικρός, έτσι εμπνεύστηκε, έμαθε και ήταν τον σφράγισε αυτό το πράγμα και φαίνεται και στη συνέχεια.
0: Και φαίνεται και πάντα και στα μυθιστορήματά του υπάρχει αυτή η διτότητα, δηλαδή αναφέρεται είτε στην Ελλάδα είτε στο Παρίσι, όπως και στα δύο αδέλφια ή και σε αυτό το που έχω εκδώσει εγώ, η Νίκη του Πόνου και της Αγάπης. Είναι τα περιβάλλοντα στα οποία έχει συμμετάσχει ο ίδιος και βλέπει και τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα.
1: Στα ελληνικά τον ξέρουμε, Γιάννης Ψυχάρης, και τον μαθαίνουν όλοι. Στα γαλλικά πώς είναι το όνομά του?
0: Ζαν Σικαρί. Βέβαια εδώ είναι το άλλο το μεγάλο κομμάτι, αλλά πριν έτσι φτάσω σε αυτό, έτσι, μια που λέγαμε γι' αυτό για το Ρωμιός, πάντα είχε αυτή την αμφισημία μέσα του. Γράφει στο μυθιστόρημά του Αγνή, γιατί αυτός ο Ρωμιός να κουβαλήθηκε στη Φραγκιά, γιατί τουλάχιστον αφού κουβαλήθηκε πια να μην έζησε σαν φράγκος, να μην είναι ψυχόβαθά του Ρωμιός. Δηλαδή ούτε σωστό Ρωμιό να τον πεις δεν τέριαζε. Ο ίδιος ανικανούσε να το προσδιορίσει. Φράγκος είναι Ρωμιός. Έτσι, αυτό το πνεύμα της διαπλοκής των πολιτισμών με τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς υπάρχει παντού.
1: Γνωρίζουμε αν υπάρχουν σήμερα απόγονοι του?
0: Ναι, υπάρχουν. Είχε έρθει σε επαφή, δεν ξέρω αν το ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, αλλά τώρα με την ευκαιρία που μου το θυμήσατε, χρωστάμε βέβαια πάρα πολλά από όσα γνωρίζουμε για το έργο και το βίο του Ψυχάρη στον Εμμανουήλ Κριαρά, τον μεσαιωνολόγο που ασχολήθηκε και είχε γνωρίσει και μία φορά προς το τέλος της ζωής του ο ίδιος τον Ψυχάρη στην Κρήτη, και μας έχει δώσει το έργο του ο Ψυχάρης, οι ιδέες, ο αγώνες, ο άνθρωπος, έτσι, ένα είδος βιογραφίας που ακόμα έχει μείνει αξεπέραστη. Και ο ίδιος είχε γνωρίσει την εγγονή του Ψυχάρη, και τώρα προφανώς εγώ δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί.
1: Αλλά υπάρχουν απόγονοι.
0: Αλλά υπάρχουν
1: απόγονοι, ναι,
0: ναι. Γιατί τα δύο αγόρια πέθαναν, ο Ερνέστος και ο Μισελ, αλλά τα κορίτσια, η Αριέτ και η Κορνελή, έζησαν και προφανώς
1: και κάνανε οικογένειες. Ναι.
0: Ναι. Και η Αριέτ έγραψε και ένα βιβλίο για τον αδελφό της, τον Ερνέστ Σικαρί. Να πούμε ότι ο Ερνέστ Σικαρί επίσης έγινε μυθιστοριογράφος και ασπάστηκε τον καθολικισμό και είναι σημαντική μορφή στη γαλλική λογοτεχνία, περισσότερο από ότι ο ίδιος ο Ψυχάρης. Ουσιαστικά δηλαδή το γενεαλογικό δέντρο είναι σαν να πηδάει κάπως τον Ψυχάρη, να είναι ο Ερνέστ Ρενάν, ο Σικαρί που είναι κάπως πιο αφανής και ο Ερνέστ Σικαρί, ο γιος του, που είναι σημαντική μορφή, έγραψε μυθιστορήματα που έχουν σχέση με τον εθνικισμό και τον καθολικισμό. Και εδώ να πούμε ότι ενώ μεγάλωσαν τα παιδιά σε ένα κλίμα αθεΐας, αυτά αντιδραστικά στράφηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση και ασπάστηκαν τον καθολικισμό.
1: Αυτό γιατί που υπήρχε στη χώρα τους.
0: Ναι. Ο ίδιος ο Ψυχάρης, στην αρχή τουλάχιστον έτσι της ζωής του, ήταν άθεος. Μετά βέβαια όταν έχασε τα παιδιά του έγινε πιο συντηρητικός και ο ίδιος στράφηκε περισσότερο προς την θρησκεία.
1: Εν κατακλείδη. Τελειώσαμε.
0: Εν κατακλείδη. Να πούμε λίγο για μια παραγραφούλα. Τα γαλλικά λοιπόν είναι για τον Ψυχάρη η επίσημη σύζυγος κατά κάποιο τρόπο. Τα νέα ελληνικά παρέμεναν πάντα η καινούργια ερωμένη που έπρεπε να την κατακτήσει δυναμικά γιουρουντισιά, όπως τα έλεγε και ο ίδιος, και να τις επιβλεθεί. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι στον ψυχάρι άρεσε να ψυχολογεί και τις γυναίκες, να τις γοητεύει και να νιώθει ότι και αυτές ως μούσες τον οθούν προς την ηθική και πνευματική του ολοκλήρωση. Τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας, όσο και οι απεικονίσεις των έργων του, οι χαρακτήρες του δηλαδή, αισθάνονται συχνά αυτό το δυσβάστακτο φορτίο, το συνέστημα παγίδευσης ανάμεσα σε δύο ελκυστικές προοπτικές, σε δύο κουλτούρες, σε δύο διαφορετικές γλώσσες, εν τέλει σε δύο διαφορετικού είδους ζωές.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Πατερίδου. Για το Γιάννη Ψυχάρη, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινές προσωπογραφίες, γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας της Σορβόνης στο Παρίσι, επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας σε διάφορες καταστάσεις εκτός χώρας, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής. Κοντά μας στο πρώτο μέρος ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, και στο δεύτερο μέρος η κυρία Γεωργία Πατερίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η διδακτορική διατριβή της οποίας είναι στο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Ψυχάρη, το έκανε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Τους ευχαριστούμε και τους δύο πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδί Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
6: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
8: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
11: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
12: Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Η ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε στη Μάνδρα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πληγέντες. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πεδίο, ακούσαμε τους κατοίκους, καταγράψαμε τις ανάγκες και θέσαμε ως προτεραιότητα να κινηθούν όλες οι διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Οι πρώτες ενισχύσεις που καταβάλλονται μέσα σε 20 ημέρες δείχνουν ότι όταν οι υπηρεσίες συνεργάζονται και υπάρχει συντονισμός, το κράτος μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Δεν πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο, πρόσθεσε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η στήριξη να φτάνει σε αυτούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι πρώτες πληρωμές είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να στηριχθούν όλοι οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων. Αυτό σημαίνει για εμάς κρατική αρρωγή, παρουσία στο πεδίο, αποτέλεσμα και κυρίως κανένας πολίτης μόνος του απέναντι στις συνέπειες μιας καταστροφής, τονίζει ο κ. Κατσαφάδος. Όπως σημειώνεται από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Πόρτο Γερμενό συνομίλησε με κατοίκους και πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών. Παράλληλα, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ολοκλήρωσαν τον κύριο όγκο των αυτοψιών εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, ενώ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν μέσα στα πρώτα 2-24 ώρα. Η ταχύτητα αυτή αποτυπώνει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής. Άμεση κινητοποίηση, παρουσία στο πεδίο, συντονισμός των υπηρεσιών και παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών, ώστε ο χρόνος μεταξύ της καταστροφής και της έμπρακτης στήριξης του πολίτη να μειώνεται στο ελάχιστο, υπογραμμίζουν στο ΑΠΕΜΠΕ πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη συνέδραμαν τους υπαλλήλους του Δήμου στον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, στην ορθή κατάρτιση των φακέλων και στην προετοιμασία τους για χρηματοδότηση. Η συλλογή και αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων συνεχίζεται. Όπως επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου, στόχος είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να καταβληθούν οι ενισχύσεις σε όλους τους δικαιούχους, των οποίων οι φάκελοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, η έκδοση και δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των πληγησών περιοχών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η δημοσίευσή της, όπως τονίζεται, θα ανοίξει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Η βασικότερη αλλαγή αφορά το όριο των συνολικών οφειλών για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους. Σημαντική είναι και η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας. Όπως εξηγήθηκε, ο οφειλέτης μπορεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης να επιλέξει την προστασία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, ενώ μπορεί να προβλεφθεί η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι εκποιήσεις των λοιπόν ακινήτων προβλέπονται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση, ενώ όσο τηρείται η σύμβαση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία. Με άλλα λόγια, η τήρηση της ρύθμισης μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας.
Από τις 21 Σεπτεμβρίου ανοίγει επίσης ένα ειδικό εξάμεινο κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλουν αίτηση στον εξοδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20% ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα επειδή έχουν χαθεί περισσότερες από 3 δόσεις, παρέχεται δυνατότητα επαναπιβολής μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 12μηνο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαγραφή οφειλών μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ακόμη και περίπου στο 70%, ανάλογα πάντοτε με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσό δόσης για όλους, καθώς η ρύθμιση διαμορφώνεται εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση τα δεδομένα του οφειλέτη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μία ακόμη αλλαγή αφορά τους οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία αφού προηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωσή τους από τη Δημοτική Αρχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται πλέον η αξία της ακίνητης περιουσίας όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας. Στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το τελικό κούρεμα και το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις οφειλές, την περιουσιακή κατάσταση και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οφειλέτη. Η μέχρι σήμερα πορεία του εξοδικαστικού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ διευρύνει πλέον τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό. Πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως δίχτυ προστασίας για ευρύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες χωρίς την επιβολή νέων φόρων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την ενίσχυση συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θέμα που πυροδοτεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναξιοπιστία, υποστηρίζοντας ότι το τεκμαρτό εισόδημα αποτελεί έναν άδικο φόρο και δεσμεύεται πως θα το καταργήσει εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν την κριτική τους στο υψηλό κόστος ζωής, την ακρίβεια, τις τιμές της ενέργειας και τη φορολογική πολιτική, κάνοντας λόγο για αποσπασματικές ή προεκλογικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Παράλληλα, ζητούν συνολικό σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου της οικονομίας. Το τελικό πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, TEFTROS, τα οποία έχει διαθέσει το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, συνέβαλαν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ένα από τα συστήματα ενεργοποιήθηκε επιτυχώς προχθές 20 Αυγούστου στο σοφρονιστικό κατάστημα Λάρισα, συμβάλλοντας στην εξοδοτέρωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο επιχειρούσε να εισαγάγει απαγορευμένα αντικείμενα στους χώρους του καταστήματος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της αξιοποίησης εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών ασφαλείας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή αξία τεχνολογιών που αναπτύσσονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και πέραν του αμυγός στρατιωτικού πεδίου.
Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.156.017 αιτήσεις, από αυτές οι 819.976 αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, ενώ οι 336.041 αιτήσεις στην υψηλή. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ανταπόκριση των δικαιούχων στον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κύκλος του προγράμματος εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, η άρση εισοδηματικών περιορισμών για τα άτομα με αναπηρία, η πρόσθετη ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 τέκνα με 50 ευρώ αναπροστατευόμενο τέκνο και η διάθεση του 70% των πόρων στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Στηρίζει ταυτόχρονα τον εσωτερικό τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατεύθυνση των πόρων σε περιόδους και περιοχές μειωμένης τουριστικής κίνησης ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, που είναι η κλήρωση των δικαιούχων. Στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται οι εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον διοικητή του οργανισμού Αλέξανδρο Βαρβέρη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News αναφέρθηκε στην πορεία απονομήσεων συντάξεων στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στις ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες, αλλά και στις αλλαγές στην πιστοποίηση αναπηρίας. Όπως ανέφερε, οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονται σήμερα σε λίγο περισσότερες από 12.000, αριθμός που, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για έναν αριθμό που ανανεώνεται συνεχώς, καθώς υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις και δικαστικές εκκρεμότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χρόνο αναμονής, ο οποίος έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την απονομή σύνταξης έχει πλέον μειωθεί περίπου στις 42 ημέρες, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική. Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, ο διοικητής του ΕΦΚΑ επιβεβαίωσε ότι με την αύξηση που θα δοθεί το 2027 θα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα όλοι οι συνταξιούχοι να λάβουν ολόκληρη την αύξηση που θα προκύψει. Όπως εξήγησε, η αύξηση συνδέεται με τον πληθωρισμό και τον δίκτυο τιμών καταναλωτή και ο ακριβής υπολογισμός της δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν την αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου 2027, η οποία πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο του 2026. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, έχουν φτάσει τα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τους επαγγελματίες που έχουν οφειλές και χρειάζονται ασφαλιστική ενημερότητα, ο κ. Βαρβέρης αναφέρθηκε στα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης. Μεταξύ αυτών, η πάγια ρύθμιση των 24 μηνών, ενώ όπως ανέφερε, προβλέπεται και δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές στην πιστοποίηση αναπηρίας. Ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο νέα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας στο Γαλάτσι και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των γιατρών που εξυπηρετούν τους πολίτες. Συγκεκριμένα, από περίπου 500 γιατρούς, ο αριθμός έχει αυξηθεί στους περίπου 1.300, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής για ραντεβού. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών,
που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα μετάδοσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Στη χώρα μας συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις κατά πολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με τους δήμους Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου να καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυξημένη αναμένεται σήμερα η ακτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, καθώς συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των εκδρομέων. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων, με αυξημένη παρουσία στελεχών στους λιμένες Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Με βάση τις εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις, αναμένεται σήμερα να ταξιδέψουν από το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 28.746 επιβάτες. Από την περιοχή Τζελέπη του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 22 δρομολόγια. Η κίνηση θα παραμείνει αυξημένη όλο το Σαββατοκυριακό. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν, όπως είπαμε, 27.044 επιβάτες από τα 4 λιμάνια, ενώ αύριο Κυριακή ο αντίστοιχος αριθμός υπολογίζεται σε 24.656 επιβάτες. Συνολικά, στο τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή, η εκτιμόμενη επιβατική κίνηση στις αναχωρήσεις από Πειραιά, Αργοσαρονικό, Ραφίνα και Λαύριο ανέρχεται σε 80.446 επιβάτες. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε χθες το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, καθώς τον τελικό βαθμολόγησε με 14.366, χάνοντας τις λεπτομέρειες στο χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν και Ζάικα από τη Ρωσία. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος, ο οποίος έκρυβε ανήλικο σε Πορτ Παγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα, οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 32χρονου, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ουρά 1,5 χιλιομέτρου στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου έχει σχηματιστεί από τις 12 σήμερα το μεσημέρι, με τους οδηγούς να περιμένουν μέχρι και 15 έως και 20 λεπτά προκειμένου να διέλθουν. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εγνατία Οδό στα διόδια της Ασπροβάλτας. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά σημεία της Χαλκιδικής λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνες Γέφυρες. Στον εντοπισμό και την διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, αναλαμβάνοντας να στηρίξει γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο νησί, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος στελέχωσης. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως απάντηση σε σχετικό αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου και αφορά κυρίως την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης. Το υψηλό κόστος διαμονής στη Ρόδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την προσέλκυση και την παραμονή υγειονομικών στο νησί. Με τη συμμετοχή ξενοδοχειακών
ψηφιακών επιχειρήσεων μελών της, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση 8 γιατρών, 9 ειδικευόμενων γιατρών και 3 τεχνολόγων με τριετή δέσμευση και συνολικό ύψος χρηματοδότησης 300.020 ευρώ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε χθες τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, συνδηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που σφάγιασε τους Κούρδους, υποστήριξε τη σφαγή που έκανε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο το λαό του, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί με αποτελεσματικότητα ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόλις 2 διασώθηκαν και τουλάχιστον 13 στην νήσι αγνοούνται έπειτα από το ναυάγιο ενός σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της νησίας, ενώ έπλεε προς την Ιταλία. Ένας από τους 2 επιζώντες είπε στους διασώστες σε μια τοπική βάρκα ότι είχαν αποκλειστεί στη θάλασσα για ώρες μετά την ανατροπή του σκάφους τους. Ο δεύτερος επιζών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Τινησία ήταν κόμβος αναχώρησης για τους μετανάστες που διασχίζουν τη Μεσόγειο, αλλά οι αναχωρήσεις έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία 2 χρόνια εν μέσω καταστολής και αυστηρότερων θαλάσσιων ελέγχων, με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και του σύγχρονου εξοπλισμού παρακολούθησης των συνόρων, ιδίως από την Ιταλία. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλισμού παρακολούθησης των συνόρων, ιδίως από την Ιταλία. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προσφυγικά

Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έφτασε σήμερα στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην Ουκρανία εν ώψη της 35ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση τη Δευτέρα την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της. Τα σωστικά συνεργεία στην Κρύβη Ρήχ της Ουκρανίας εξακολουθούν να ψάχνουν θύματα στα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου έπειτα από διπλό ρωσικό πλήγμα το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό περισσότερων από 130. Σε ξεχωριστή επίθεση χθες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε σε πλήγμα με ρωσικό ντρόουν στην νότια επαρχία Μικολάιφ, μετέδωσαν ουκρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ένα εμβόλιο το οποίο παρουσιάζεται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το πιο υποσχόμενο αναμένεται να αναπτυχθεί από μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ο έμπολα που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν στην επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο της πόλης Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Συγκεκριμένα αναλυτικά, στην Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 38 με 39 και στη κεντρική Μακεδονία τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 38 με 39 και τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 και στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6. Η θερμοκρασία από 24 έως 36, ενώ σε κάποια σημεία θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, γενικά έθριος ο καιρός, σε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37, ενώ είναι πιθανόν τοπικά να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στους 40 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Δευτέρα ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το ίδιο και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στο μικρό

0: μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Τις τριανταφυλιά στα φύλλα μας τραγούδησε ο Μάξιμ Σκοντιζάς. Στη συνέχεια, ένα τραχαντιράκι από τη Σέριφο θα μας τραγουδήσει ο Νίκος Τσιατσούλης. Βιολί παίζει Σωτήρης Μαργώνης και λαούτο ο Κώστας Μίτσιος.

ένα κριτικό σκοπό θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κρυφά για σένα θα πονώ. Παίζουν ο Περικλής Παπαπετρόπουλος Βουλγαρίου, ο Σωκράτης Συνόπουλος Λαούτο και ο Κώστας Μερετάκης με τον Βαγγέλη Καρύπη Κουστά.

Η Κατερίνα Ζάκα από την Αρετή Ιωαννίνων της περιοχής Πογονίου θα μας τραγουδήσει τους κλέφτες. Κλαρίνο παίζει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Κώστας Φιλιππίδης λαούτο, ο Βαγγέλης Κουμτζής βιολί και ο Ηλίας Νούτσος δέφη. Την επιμέλεια παραγωγής έχει ο Χρήστος Τσιαμούλης.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Πριν από αυτό όμως, νιώθω την ανάγκη να σας πω λίγα πράγματα όσον αφορά το βιογραφικό του συγγραφέα. Ο Γεώργιος Βυζίνος λοιπόν γεννήθηκε στη Βυζή της Θράκης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαηλίδης. Έχασε τον πατέρα του από τα 5 του χρόνια και στα 10 του στάλθηκε στην πόλη, κοντά σε κάποιον συγγενή του για να μάθει τη ραπτική τέχνη. 2 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του τελευταίου, ο οποίος στάθηκε τυραννικός απέναντι στο μικρό Γεώργιο, στάλθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου ως υποτακτικός του αρχιεπισκόπου Σοφρονίου Δεύτερου, με φροντίδα του ευεργέτη του έμπορου Γιάνγκου Γεωργιάδη Τσελεμπή. Στην περίοδο της παραμονής του στην Κύπρο, περίπου 1868 έως 1872, τοποθετούνται οι πρώτες σπουδές του, τις οποίες ακολούθησαν το 1872 μαθήματα στο Ελληνικό Λύκειο του Πέραν υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Χασιώτη και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με δάσκαλο και συμπαραστάτη του τον θεολόγο και ποιητή Ηλία Τανταλίδη. Ο επόμενος χρόνος της ζωής του Βυζίνου σημαδεύτηκε από τη γνωριμία του με τον τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον έθεσε για πολλά χρόνια υπό την προστασία του. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ποιητικά πρωτόλια» και έφυγε για την Αθήνα, όπου αποφύτησε από το γυμνάσιο της Πλάκας. Το 1874 υπέβαλε στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό το επικό ποίημα «Ο Κόδρος» και βραβεύτηκε με εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, βράβευση η οποία προκάλεσε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Την ίδια χρονιά αποφύτησε από το γυμνάσιο και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για ένα χρόνο, ενώ το 1875 έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί μια δεύτερη αποτυχημένη αυτή τη φορά συμμετοχή του στον Βουτσινέο διαγωνισμό με το ποίημα «Διαμάντο». Στη Γερμανία σπούδασε από το 1875 στο 1880 στο Γκέτιγκεν, τη Λειψία, με δάσκαλο τον Βίλχιμ Βουντ, και το Βερολίνο, με δάσκαλο τον Έντουαρτ Τσέλερ, και το ενδιαφέρον του στράφηκε κυρίως σε φιλοσοφικές και ψυχολογικές μελέτες. Η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα την παιδαγωγική αξία του παιδικού παιχνιδιού. Στο μεταξύ, το 1876 βραβεύτηκε ξανά στον Πουτσινέο διαγωνισμό με εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη για τη λυρική ποιητική συλλογή «Βοσπορίδες Αύρε», ενώ τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με έπαινο για τις Εσπερίδες. Το 1881 επισκέφθηκε το Σαμακόβι ή Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης για να ασχοληθεί με μια επιχείρηση μεταλλίων, υπόθεση η οποία σχετίστηκε στενά με τη μελλοντική ψυχική του ασθένεια. Το 1882 επέστρεψε στην Αθήνα και ακολούθησε ταξίδι του στο Παρίσι και εγκατάστασε στο Λονδίνο, όπου ετοίμασε νέα διατριβή με τίτλο «Η φιλοσοφία του καλού παραπλωτίνω». Το 1884 πέθανε ο Γεώργιος Ζερίφης και ο Βυζίνος μπήκε στην τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύτηκε από οικονομική ανέχεια. Συνέχισε να ασχολείται με την αποτυχημένη μεταλλευτική επιχείρηση στο Σαμοκόβι, ενώ εργάστηκε παράλληλα ως δάσκαλος της μέσης εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής ρυθμικής και δραματολογίας στο Οδείο Αθηνών. Εκεί γνώρισε τη μόλις 16χρονη μαθήτριά του Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο άτυχος ερωτάς του στάθηκε μοιραίος, καθώς προστέθηκε στα προηγούμενα χτυπήματα της ζωής του με μεγαλύτερο εκείνο του θανάτου του προστάτη του και τον οδήγησε στην ψυχασθένεια και τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, όπου έζησε σε κατάσταση προηγούσας παραλυσίας και πέθανε το 1896 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Στο λογοτεχνικό έργο του Βυζίνου συναντώνται στοιχεία της φαναριώτικης παράδοσης με στοιχεία ηθογραφίας και ψυχογραφικής διείσδυσης, καθώς επίσης επιδράσεις από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεώματα της εποχής. Οι καρποί της συνύπαρξης αυτής οριμάζουν στο πέρασμα του χρόνου τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία του. Ως το οριμότερο από τα ποιητικά έργα του θεωρείται η συλλογή «Ατθίδες Αύρε», που τυπώθηκε στο Λονδίνο και σήμανε οριακά την είσοδο του Βυζίνου στην ποιητική δημιουργία της γενιάς του 1880, που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Κωστή Παλάμα. Έγραψε επίσης λαογραφικές, φιλοσοφικές και άλλες μελέτες. Το είδος ωστόσο στο οποίο διέπρεψε στάθηκε το διήγημα.
Ο Βυζιεινός ηγήθηκε της στροφής του νέου ελληνικού διηγήματος προς τις λαϊκές παραδόσεις και τον ψυχογραφικό ρεαλισμό, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα της γενιάς του 1880. Την πεζογραφική του παραγωγή αποτελούν 5 διηγήματα, 2 από τα οποία παιδικά, 3 νουβέλες και 4 αφηγήματα, δημοσιευμένα στα περιοδικά Εστία, Διάπλαση των Παιδών, Εβδομάς και στην εφημερίδα Ακρόπολης. Εκτός από το αμάρτημα της μητρός μου, που σας διαβάζω σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος, γνωστά του έργα διηγήματα ή νουβέλες ήταν «Το ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου», «Η συνέπεια της παλαιάς ιστορίας», «Το μόνον της ζωής του ταξίδιων», «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», «Μοσκόβ Σελίμ» και άλλα. Όσα σας είπα είναι παρμένα από το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου.

Από τη στιγμή στάφτης η μήτυρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετήν μας αδελφήν τόσες περιποιήσεις, όσον ίσως δεν ηξιώθη με νημίσει στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχιαστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, είδε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο, κακοκοιμόμενοι στα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένον κοράσιον ευασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν ειδικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφιση της μητρός εφόκετη εδίδοντο, αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσήν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετήν της θυγατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώουν τι συνέβαινε εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον υφξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες επεσπεύστη, υπήρξεν αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον, και είχον δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την αστοργήν, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργίαν, όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχαν λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι, και έχουν λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτυρ αρκετά διδάχθη εκ του μαθήματος εκείν. Αλλά οποία υπήρξαν οι εκπληξείς των όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδαν να έρχεται εις την οικίαν σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνης. «Το κακότυχο», ανεφώνει η μήτυρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπίου, «δεν το έφτανε πως εγεννήθη κυλιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα. Και ευχαριστημένη τρόπον την άεκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρον της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το οίκον σέβασε το πολύ και η ευθεντία της μητρός μεγάλη, αλλά οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσο απογοητευμένοι ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέραν των ότι καλόν θα ήταν να απαραιτηθεί του σκοπού της, αλλά την έβρωνα μετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τη ειρνήθησαν την διαχείριση του βαλαντίου των όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτυρ μου, «εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα κι εσάς. Και όταν έρθει ο Γιουργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικίσει και θα το παντρέψει. Αμ' τι θα ρείτε? Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και εσένα και το ψυχοπαίδι σου». «Ναι, έτσι με το είπε. Πού να έχει την ευχή μου?» Ο Γιουργής έμεινε εγώ, και την υπόσχεση ταύτην την είχαν δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτρη μας εργάζεται για να θρέψει την πρώτη μας θετήν αδελφήν, καθώς και εμάς. Εγώ την συνόδευον κατά τις διακοπάς των μαθημάτων παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζεν. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επιστρέφομεν από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα, ηφού ολίγον έλειψε να λιποθυμήσει η μήτρη μου. Καθοδόν κατελήφθη μεν η ποραδεωτά της βροχής. Εξ εκείνων έτινες συμβαίνουσι παροιμήν συνήθως, μετά προηγήθησαν υπερβολικήν ζέστην ή λάβραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαβόμεν ένα χήμαρον, ως της πλημμυρής σας εκατέβαινεν ορμητικότατος. Η μήτρη μου ήθελε να με σηκώσει στον ώμο της, αλλά εγώ απεποιήθην.
Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία, τι είπαν. Θα με ρίψεις μέσα στον ποταμό. Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίωση στο ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν. Οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και ανατραπής παρεσύνθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μεταταύτα. Ήταν η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα για να με σώσει. Πώς δεν έγινε η τι αναπνοή και εκείνη με τεμού είναι θαύμα. Διότι ο χύμαρος εκείνος είχε κακήν φήμην παροιμήν. Και όταν λέγουν περί τινός τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι επνίγει εις αυτόν τούτον τον χύμαρον. Κι όμως η μήτυρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωή αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμουν εκείνο της το τέκνον, το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της.

Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον ώμον της, ήμουν ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέδειε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας στρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ?» Η ρώτηση είναι εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας?» «Και εκείνο εγώ». Η μήτυρ εμιδίασεν ακουσίως δια την επιβλητικήν στάσεν, ειν έλαβον προσφέρον την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλίαν επιπούσα. «Αν θρέψε δια πρώτα τον εαυτόν σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήρθε πολύς καιρός και απειρχόμενη στα ξένα.

Η μήτρη βεβαίως ουδέ σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνην. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η απάρνησή της μια χάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν, την οποίαν τι όφελον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνην επί της καρδίας μου, και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μην κλαίγεις, μητέρα», τι είπων αναχωρών. «Εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει θα σε θρέψω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδίων όχι τη μητέρα, αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποίε φοβερέ περιπέτειε με περιέμενον και πόσας πικρίας έμελον ακόμη να ποτίσω τη μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης, δις ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη όχι μόνον βοήθειαν, αλλού δε μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους, ερωτούσα τους διαβάτας, μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι εδυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. Να φανε τη γλώσσα τους, ποτό βγαλαν, απεκρίνεται η μήτυρ μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείεται ο περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφχε το δακρύρο ούρσα προς τον Θεόν, για να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστη των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τα σακτάς της Κύπρου και επετώρα κένδυτος εις τους δρόμους. Φωτιά να τους κάψει, απεκρίνεται εκείνη. Το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενά έκανε κατάσταση και πας στον Αγιο Τάφο. Αλλά με το λίγον εξέρχεται εις τους δρόμους. Εξετάζουσα τους διαβατικούς επέτας και μετέβαινεν όπου ακούεται κανείς καραβοτσακισμένος με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιο της τέκνον, με την πρόθεση να δώσει σε αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρας των άλλων. Κι όμως, ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής της γιατρός, τα ελισμώνει όλα αυτά. Και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθόν εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικίσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξει. Ε, αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς σε κακέ εκείνε ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμουν εις θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα καν, η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον έλπιζεν. Απέναντίας μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατήρησεώς του προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν ήμουν κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσια κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επιθύμουν περισσότερον παρά να εύρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσύ παθητικέ φροντίδες να εξορίσουν από τις καρδίες μου την εκτισμό νόσεως μελαγχολία και να εξαλείψουν από τις μνήμεις μου τας κακοπαθίας όσες υπέστηνεν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου, και θα ήμουν πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά. Να την οδηγώ εις τους χορούς και τα σπανηγύρις, να την πρικίσω και τέλος να χορεύω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλες εν γέννη τας αρετάς όσας είχον εκόρε των χωρών όπου έζων μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων τι έβρον, ακριβώς το αντίθετον.

Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δείσμος. Τόσο κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δείσμος. Τόσον δείσμους,

0: Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα όποιον θα ήτο το ορφανόν το οποίον έμελον να της φέρω και πόσον πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεον σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε με ταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμιζα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερο από τους άλλους. Αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν και εσύ θέλεις μιαν άλλη. Και τι φταίγει το φτωχό, ε? Τι φταίγεις αν έγιναν όπως το έπλασε ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημη και με ολίγο νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλη εύμορφη και γνωστική?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου, καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλος διόλου ξένη. Όχι! Όχι!» ανεφώνησε η μήτυρ μου με τα λιγμών. «Όχι! Δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου. Δικό μου! Το πήρα 3 μήνων από κάτω από το λείψανο της μάνας του και ο Ζάκης έκλαιγε. Έβαζα το μυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω. Και το εκύλιξα μες στα σπαργανά σας και το εκύλιξα μες στην κούνια σας. Είναι δικό μου το παιδί. Είναι αδελφή σας.» Με τις λέξεις ταύτας τις οποίες σε πρόφεραν ισχυρός και με την επιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλή αυτής και με παρετήρησε ασκαρδαμικτή. Επεριμένε προκλητικός την απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξη. Τότε χαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξακολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών τόνων.
1: «Τι να γίνει, κι εγώ το ήθελα καλύτερο. Μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμη. Και το έκαμε ο Θεός τέτοιο για να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με συγχωρέσει. Και ευχαριστώ σε, Κύριε.»
0: Και ταύτα λέγουσα έθηκεν την δεξιάν επί του στήθους. Ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανόν και έμεινε νούτος επί την άστιγμα σιγώσα. «Κάτι θα έχεις στην καρδιά, μητέρα», είπαν τότε μετά την οσδηλίας. «Μη θυμώνεις». Και λαβών εφίλησα την παγεράν αυτής χείρα προς εξηλαίωσιν. «Ναι», είπε εκείνη αποφασιστικός, «έχω κάτι εδώ μέσα, βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνο ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιο τον πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις ο λίγο. Ίσως μη λυπηθείς και αγαπήσεις το Κατερινιό».
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: «Διάν μου εις μεγάλην ταραχήν. Τι είχε να μην πιστευθεί η μήτυρ μου χωριστά από τους αδελφούς μου? Όλα στας κατά την απουσία μου δυστυχίας της μη τας είχε να αφηγηθεί.

όλων των πρωτού της βίων τον εγνώριζαν ως σαν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανέναν πλην του Θεού και του πνευματικού της

Όταν επανήλθω να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γονατά μου εξαορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτυρ μου εκρέμασε την κεφαλή ενός κατάδικος, ως της ίστατε ενώπιον του κριτού του, με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το άνιό μας?» με ρώτησε μετά την αστιγμάς πληκτική σιωπής. «Μάλιστα, μητέρα, πώς δεν το θυμούμε. Ήταν η μόνη μας αδερφή και ξεψύχησε μπροστά μάτια μου. Ναι, με είπεν, αναστενάξα σαν βαθέως. Αλλά δεν είτο το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. 1 χρόνο κατόπιν του έκανα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογία το Φώτης ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να το στεφάνωσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλει και εμένα στον κόσμο για να χαρώ σαν παντρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και παίζαν τα βιολιά και έτρωγε ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι και έκαμε ο πατέρας σου κέφι σαν διασκεδαστικός που ήταν ο Μακαρίτης και με έριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει μου άνοιγε η καρδιά μου και σαν νέα που ήμουν αγαπούσα κι εγώ το χορό και χορέψαμε λοιπόν και χορέψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας, μα εμείς χορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άντρα, εγώ έχω παιδί στην κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινάει. Εγώ εσπάργωσα. Πώς να το βυσάξουμε στον κόσμο και με το καλό μου φόρεμα? Μείνε εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι». «Καλά γυναίκα», είπε ο χορεμένος και με απαπάρισε πας στον ώμο. «Έλα, χόρεψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε και οι δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν εξεχορέψαμε και γίνω το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδισαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσιμαχαλά. Ο δούλος πήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου σήκωνε το παιδί και βαστούσε και εμένα από το χέρι. Κουράστης βλέπω γυναίκα. Ναι, Μιχαλιό, κουράστηκα. Άιντε, βάλα ακόμη κομμάτι δύναμη ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Μετά νιώσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ. Δεν πειράζει, άντρα, του είπα. Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι. Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάστιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης ετοιμάτω μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα. «Δεν έφαγε σήμερα χορταστικά?» Και κούμπησα στην κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουνα πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα, και το έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πόση ώρα ήθελε ως το πουρνό.
Μα σαν ένιωσα να χαράζει. Ας το βάλω, είπα το παιδί στον τόπο του. Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω, το παιδί δεν σάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου, το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, το τρίψαμε το μυτούδι του, τίποτε. Ήταν απεθαμένο.

άκουσε η γυναίκα το παιδί μου, είπε ο πατέρας σου. Και τον πήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και μου είπε, τι φωνάζεις εσύ βρεβόδι? Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε παντρευμένη, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε. Τι φωνάζεις έτσι? Θες να ξεσηκώσεις τη γειτονιά, να πει ο κόσμος, να πει ο κόσμος πως μέθησες και πλάκωσες το παιδί σου? Και είχε δίκιο, που να λιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαιναν ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις, η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνο στο μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα, με έλεγαν. Ωστόσο, όνο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδινε τίποτε. Να, να, έλεγα μέσα μου, ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και ντρεπόμουν τον κόσμο και φοβούμαι τον πατέρα σου, γιατί και εκείνος όλο τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.

3 χρόνια πέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια και ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν οι πολλές οι χάρες που επήγα. Σαν να γεννήθηκες εσύ, κατάκατσε η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε. Ο πατέρας σου ήθελε κορίτσι και μια ημέρα με το είπε. Και αυτό καλώς μας όρισε, Δεσποινιό. Μα εγώ το ήθελα κορίτσι. Όταν πήγαινε η γιαγιά σου στον γιοντάφο, έστειλα 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένα σχορό χάρτη. Και διέσαι εσύ. Ίσα-ίσα εκείνον το μήνα που εγύρισε η γιαγιά σου από την Ιερουσαλήμ με το σχορό χάρτη, εκείνον το μήνα εκυλοπονούσα την Ανιό. Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα. «Ναι, θυγατέρα», έλεγε η μαμή. «Κορίτσι, δεν βλέπεις, δεν συγχωρούν τα ρούχα σου». Και να πια χαρά εγώ, σαν τ' άκουγα. Σαν εγεννηθεί το παιδί και βγήκε ένα αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθαν η καρδιά μου στον τόπο της. Το ονομάσαμε Ανιό, το ίδιο το όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. «Ευχαριστώ σε Θεέ μου», έλεγα νύχτα και μέρα. «Ευχαριστώ σε η αμαρτωλή που εσήκωσες την εντροπή και εξάλειψες την αμαρτία μου». Και είχαμε πια την Ανιό σαν τα μάτια μας. Και ζούλευες εσύ και έγινες του θανάτου από τη ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του γιατί σε απόκοψα πολύ νωρίς. Και με μάλωνε καμιά φορά γιατί σε παραμελούσα. Και εμένα η καρδιά μου εράγιζε, σας έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν μπορούσα να αφήσω την Ανιό από τα χέρια μου. Εφοβούμουν πως κάθε στιγμή μπορεί να τη συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας ο Μακαρίτης, όσο και αν με μάλωνε και εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξει και τη βρέξει. Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο λιγότερη είναι υγεία. Έλεγε πως σε μετάνιωσαν ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς είσαστε κόκκινα κόκκινα και ζωηρά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό χλωμό, μου έρχεται στο νου μου το πεθαμένο και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει το μέσα μου. Ώσπου μία ημέρα να πέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε, μοναχός του παιδί μου, δεν ξέρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκεται ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν βγήκε καλό γνώμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θεωρούσα πως το είχα δικό μου και ξεχνούσα εκείνο που χάσα και η μέρα να τη συνείδησή μου. Καθώς το λέει ο λόγος, ξένο παιδί είναι παίδεψη. Μα για μένα η παίδεψη αυτή είναι παρηγοριά και ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό να έχεις την ευχή μου. Μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι. Όχι, μητέρα. Όχι, μητέρα. Αν έκραξα διακόψας αυτήν ακρατήτως, δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα από όσα με φυγήθεις, σε ζητώ συγχώρεση για την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ το Κατερινιό σαν αδελφή μου και να μην της είπω τίποτα πλέον, τίποτε δυσάρεστον. Έτσι, έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρ μου αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσε εκεί η καρδιά μου.
το πολλακαμένο και δεν θέλουν να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ, μα θες, της τύχης ήτανε, του Θεού ήτανε. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι, την πήρα στο λαιμό μου και τελείωσε.

Η εκμυστήρευση σ' αυτή έκαμε βαθυτά την επέ μου εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλές πράξεις της μητρός μου, οι οποίες πότε με φαίνονται ως δυσδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερό εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ των βίων της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρητος και θεοφοβούμενη ήταν η μήτυρ μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνήσεως και το αδύνατον της εξαγνήσεως αυτού, τη φρίκτη και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλε να γεννεί, χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνείδησεώς της, ούτε εν τες δυστυχίες, ούτε εν τες ευτυχίες της.

Αυτή τη στιγμή έμαθαν την θλιβερά της ιστορίαν. Συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχή στο πώς να ανακουφίσω την καρδία της. Προσπαθώ να παραστήσω εις αυτήν, αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν, την δικαιοσύνη αυτού, ή της δεν ανταποδίδει ίσα αντιήσων, αλλά κρίνει κατά τους λογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι η προσπάθειά μου δεν έμειναν ανεπιτυχής. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτηρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, θεώρησα καλό να κάνω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερον. Εξενιζόμην τότε εν το περηφανεστέρω της πόλεως οίκο, ενώ έσχον αφορμή να γνωριστώ με τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μιαν ημέραν συνεβαδίζομεν μόνη, ύποτας αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορίαν και επεκαλέστην την επικουρίαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος, μυθού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, εμέναν αναμφιβόλως να εμπνεύσει στην μητέρα μου την πεποίθηση της αφέσεως του κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχιαθεί την πρόθυμον σύμπραξήν του. Ούτω λοιπόν οδήγησα με το λίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον, δια να εξομολογηθεί εις την Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησε πολλήν ώραν, και εκ των νευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου εννοήσα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλη την δύναμη της απλής και ευλίπτου ρητορικής του, όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Πατριάρχην με τη ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσο ευχαριστημένη, τόσο ελαφρά, ως εάν ήρθε από της καρδίας αυτής μια μεγάλη μιλόπετρα.

Όταν εφτάσαμε στο κατάλημά της, εξήγαγε εκ του κόλπου της ένα σταυρόν δώρον της Παναγιότητάς του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζομένη ολίγων κατ' ολίγων οι σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπων, «αυτός ο Πατριάρχης». «Ορίστε, τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπο της». Η μήτρη μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα?» την ρώτησα μετά την ως δίσταγμου. «Τι να σε πω, παιδί μου», απάντησε τότε σύνους, καθώς ήταν, «ο Πατριάρχης είναι σοφός και Άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νεομάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.